cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκόντα 7 και 7. Είναι το Alternative. Παναγιώτης Μεραγός και Σταύρος Διοσκουρίδης θα είναι σήμερα μαζί σας. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Πάμε μαζί μέχρι τις 16.956.615.877. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης, μας βρίσκεται και στο ελευκό.fm. Έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Πάμε να ακούσουμε Φρενικό Λιν Perspective και τους Γκορίλας στο Orange County. Εδώ πάντα στον Λευκόντα 7 και 7.

17 Ιουνίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Το άλμα της ελευθερίας σαν σήμερα φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, είναι δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Σαν σήμερα ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Κουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου στον Πλάτωνα. Το 1961 εγκαινιάζεται το Μον Παρνέ στην Πάρνηθα. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγρωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 1972, πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εξτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα ρίξει τον Νίξον. Στη 2012, βουλευτικές εκλογές, έχουμε το δεύτερο γύρο στην ουσία των βουλευτικών εκλογών, μετά από τον πρώτο που δεν έχει κυβέρνηση. Νέα Δημοκρατία παίρνει 29,66% 129 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 26,89%. Στην ουσία είναι η καθιέρωση του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λευκό 87 και 7, είστε εδώ, ακούτε Λατέρνα TV, είναι 17 Ιουνίου σήμερα του 2026.

Έχουν πέσει γκολ μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. 3-1 κέρδισε η Γαλλία την Σενεγάλη. Η Αργεντινή 3-0 την Αλγερία με χατρίκ του Μέση. 4-1 η Νορβηγία το Ιράκ. Αρχίζει σε λίγο το μάτς της... Έχει αρχίσει εδώ και ώρα. Το έχει αρχίσει κανένα 20 λεπτό το μάτς της Αυστρίας με την Ιορδανία. Εμείς μας στέλνετε ποιες ομάδες υποστηρίζετε στο Μουντιάλ για τους λάθους λόγους. Ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ ή ποιες για τους λάθους λόγους, έτσι έξυπνες απαντήσεις στο 6956615877. Τις διαβάζουμε την Παρασκευή λίγο με τις 9 στο Alternative Top 10. Παραγέτης Μένα Γουστάρος Διοσκουρίδης είναι εδώ, πάντα μαζί σας είναι το Alternative.

0: λεπτά.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
8: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Αν θες να κάνεις ευτυχισμένους τους γονείς σου, μείνε για πάντα σπίτι. Αν θέλεις να κάνεις ευτυχισμένους τους θεούς, ταξίδεψε μακριά.
10: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
11: Η καλή είδηση της ημέρας.
12: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά οι εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Λευκό 87 και 7 είναι το Λατέρνα τη 17 Ιουνίου σήμερα το 2026. Λίγο προσπαθούμε να καταλάβουμε αν και πόσο και τι λέει αυτό το μνημόνιο μεταξύ συνεργασίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις, βγάζει μια πλευρά, άλλες η άλλη. Αν θα πάρει 300 δις τελικά το Ιράν για να νοικοδομηθεί, το αρνούνται οι ΗΠΑ. Τι θα γίνει με το Λίβανο, πώς θα συμπεριφερθούν με το πυρηνικό πρόγραμμα. Και οι δύο πλευρές το παρουσιάζουν σαν νίκη το σχετικό μνημόνιο που θα υπογραφτεί την Παρασκευή, αν δεν κάνουμε λάθος, μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών. Λευκό 87 και 7, υποτίθεται την Παρασκευή και μετά τελειώνει και το ζήτημα με το Ρουμούζο, ανοίγουν τα στενά και από εκεί και έπειτα όσα πλοία μπορούν να περάσουν σε θέση μετά από και πολύ καιρό ακινητοποίηση θα περάσουν. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια άνοδο στις αγορές. Κατά άλλα, προσπαθούμε να αντιληφθούμε πώς, κατά πόσο, αν και κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι μια βάση για μια γενικευμένη ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου και του Ισραήλ και συμπεριλαμβανομένου αν αυτή η συμφωνία τελικά θα φέρει και μια καλύτερη ζωή στη Γάζα. Δεν το βλέπουμε. Κάτι τέτοιο. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7. Είναι το Λατέρνα TV 17 Ιουνίου σήμερα του 2026.

90 χρονών γίνεται σήμερα ο Ken Loach, ο Βρετανός σκηνοθέτης, πολύ σπουδαία μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου, με πολύ τρομερές ταινίες. Γη και Ελευθερία, το I'm Daniel, το Κρυθάρι που χάιδευε, δεν το θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά είναι και αυτή η φοβερή ταινία. Γενικώς ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι πήραν τα μικρά ζητήματα και ανέδειξαν ότι η πολιτική και η κοινωνία είναι τρομερά διαλυμένη στο εσωτερικό της. Μα σαν σήμερα πεθαίνει ο Τζανφράνκο Φερέ, ο Ιταλός μόδιστρος, ο Στέλιος Βαβακάρης, ο γιος του. Ο γιος του Μάρκου Βαβακάρη πεθαίνει σήμερα το 2019. Πεθαίνει και ο Τόμας Κούν, Αμερικάνος φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Μάλιστα. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι 17 Ιουνίου του 2026. Πάμε μαζί μέχρι τις 10.

87 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Πενελούς και Σταύρος Διοσκουρίδης θα είναι μαζί σας τις επόμενες δύο ώρες. Τετάρτη σήμερα 17 Ιανουαρίου του 2026. Ζέστητα και σήμερα. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Ζέστη καιρό και πολλά άλλα ζητήματα που μας απασχολούν στην επικαιρότητά μας εδώ στον Λευκό 87 και 7 και στο Alternative. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.

0: Greek music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα.
8: City on Web.
9: cityfm92.gr.
10: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
11: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
12: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
13: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
14: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
0: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Εν Λευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
2: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
3: διδακτικό.
2: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με

0: Λευκό Μινι Κόνσερτ. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Μινι Κόνσερτ στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Roger the Kepe, 17 Ιουνίου σήμερα του 2026. Get Lucky διασκευάζουν οι Daughter τους Daft Punk. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Με αρκετά καθυστερήσει να υπάρχουν στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού, στη Λεωφόρο Αθηνών. Κίνηση έχει επίσης γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση θα βρείτε αρκετή στη Μεσογείο. Κίνηση έχει επίσης η περιφερειακή του Ημιτού. Καιρό στην Αθήνα δίνει και μια πιθανότητα βροχής εκεί κατά το απογευματάκι μετά τις 6, αλλά μικρή, ένα 20%. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Περιμένουμε από το Σάββατο και μετά έτσι μια, να καθιερωθεί έτσι μια αυξημένη, ένα δεκαήμερη ζέστη, με τη θερμοκρασία να φλερτάρει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου καθημερινά. Θα ζεστάνει λίγο ο καιρός. Risk it all, side effects, εδώ στο Λευκό 7 και 7.

0: Back to Black, Amy Winehouse, 8 και 14. Τέτοια εποχή ήταν, όχι. Πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι ήταν όταν έφυγε από τη ζωή η Amy το 2011, πριν από 15 χρόνια. Σε ένα καλοκαίρι που ήταν προγραμματισμένο να έρθει να παίξει και στην Αθήνα. Αν και γενικώς ήταν ψιλοτραγωδία οι προηγούμενες της εμφανίσεις και ειδικά εκείνη τελευταία στο Βελιγράδι. Έτσι έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, μπαίνοντας και αυτή στην μυθολογία. Τη μουσική με όλους αυτούς οι οποίοι, πώς το λέμε, Club 27 ή Club 28. Club 27.
1: 27, ναι, 27.
0: Τζάνις Τζόπλιν, Τζιμι Χέντριξ, Κέρτ Κομπέιν, Τζιμ Μόρισον, όλοι όσοι έφυγαν από τη ζωή διανύοντας εκείνο το έτος της ηλικίας τους. Τέλος πάντων, το ρολόι δείχνει 8 και 14. Ακούτε Alternative με το Σταύρο Δυσκολίδη για τον Παναγιώτη Μένεγο. 17 Ιουνίου έχουμε σήμερα.
1: 17 Ιουνίου, ναι, εντάξει, είχαμε χτες συζητήσει, υπήρχαν αυτά τα μνημόνια που υποτίθεται που υπογράψανε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν που πηγαίναν πέρα δόθε με κατέρωθαν ανακοινώσεις για το ότι περιλαμβάνουν μέσα και εκεί υπήρχαν διάφορες αψιμαχίες. Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι υπογραφές στις 19 Ιουνίου του 2026. Είχαμε στο διεθνές επίπεδο πάλι και την διάσκεψη της G7 με 7 ισχυρές χώρες του πλανήτη, Αμερική, Ινδία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν νομίζω ότι είναι οι πιο ισχυρές, γιατί ας πούμε η Κίνα δεν είναι μέσα.
0: Α,
1: οπότε είναι έτσι. Okay. Έχουμε δει.
0: Αποσύρω.
1: Ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε. Τέλος πάντων, αποφασίσανε πιο σκληρές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και υπήρχε και ένα ερωτηματικό για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον Τραμπ ο Μακρόν ή ο Μέρτς, που το τελευταίο διάστημα πάνω κυρίως στο ζήτημα του Ιράν έχουν εκφράσει δημόσια τις διαφωνίες τους, όπως και η Ινδία που φλερτάρει αρκετά. Όχι μόνο φλερτάρει, αλλά συνδιαλέγεται αρκετά και με τη Ρωσία το τελευταίο διάστημα. Από ό,τι φάνηκε, από ό,τι λένε, ότι στην ουσία ενώ ότι υπήρχε ένα ευχάριστο κλίμα στη συγκεκριμένη συνδιάσκεψη, όλα αυτά και σαν ξεσεχόντουσαν και σαν το κερασάκι, ας πούμε, και στη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Αυτά όσον αφορά το εξωτερικό δελτίο αυτή τη στιγμή. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Canons και το Section Fire.

8 και 19 Λευκό, 7 και 7 είστε το, είναι το Alternative. Πάμε να περάσουμε σιγά σιγά σε προωθητικά μηνύματα. Πάντα μαζί μας είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που έχει και ρεύμα. Μπαίνετε και βλέπετε τα προγράμματα που θέλετε σε σταθερές τιμές και έχετε και μέχρι και κέρδος και 50 ευρώ. Στο 18133 μπορείτε να καλέσετε ή να μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδας.gr. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη Novibet και να βρείτε μέσα από το πλανήτη Noviverse πώς μπορείτε να κερδίσετε voucher Volt αξίας 100 ευρώ και να τα αξιοποιήσετε τώρα στις ημέρες του παγκοσμίου κυπέλου. Όλα αυτά γίνονται στο novbet.gr. Με τον Γραμμάτη και το In This Whole World πάμε στις 8.30 και έρχονται οι εφημερίδες να δούμε τι γράφει ο τύπος.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
3: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται.
5: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
6: Hot town summer in the city. City 92.
7: Γεμάτα δράση από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
9: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
23: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
24: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
23: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite High.

0: Να χρησιμοποιούντος υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Και εγώ απλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Είναι όπως μια παρτίδα σκάκι. Όταν τελειώσει η παρτίδα με το σκάκι, όλα τα πιόνια, είτε είσαι ο βασιλιάς είτε είσαι βασίλισσα, όλα τα πιόνια στο τέλος θα μπουν στο ίδιο κουτί.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
4: Η καλή είδηση της ημέρας.
5: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά οι εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Ημέρα ξεκινάμε alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 31 λευκό, 87 και 7. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα, 17 Ιουνίου του 2026. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρικες του Ορμούς, λέει η Καθημερινή. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Αυξήσεις αναδρομικά και σε συνταξιούχους του δημοσίου. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκαν οι γαλάζιες σημαίες. Συνεχίζουμε με τα νέα. Είναι ένα θέμα που το έχουν όλες οι εφημερίδες σχεδόν. Αυτό που είναι το ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης, και πρόβλεψη για δικαίωμα επαναχώρηση από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν, παίρνει σειρά το Ουκρανικό τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης μέρας της G7.
2: Εφημερίδα των Συντακτών, το 13ωρο γίνεται το
1: καθεστώς.
2: Πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ. 65,5% λέει εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1% έως 10 ώρες. Ενώ 9,1% εργάζεται πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος αναδεικνύει το συχνότερο πρόβλημα υγείας, απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Είναι λίγο αποκαρδιωτική αυτή η αριθμή. Η απογευματινή λέει διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Επίσης, ο Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει. Ελεύθερος τύπος, τι κερδίζουν οικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Επίσης, καταφύγια ευεξίας, η Gen Z λέει πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής.
1: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, τέλος τα ψηλά γράμματα λέει Δημοκρατία. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, λέει Κόντρα Νιούς, στο ίδιο θέμα.
2: Το μανιφέστο έχει Προκόπη Παυλόπουλο, Χρήστο Ράμο, έχει τον κύριο Μενουδάκο και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κουαρτέτο λέει πικραμένων. Η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου και Μενουδάκου, με αφορμή την παρουσία ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου, αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Κάθονται και συνωμοσιολογούλα αυτοί.
1: Μπρος Μάρς λέει Sport Day για τον Νίστρου που πιάσε δουλειά στον Παναθηναϊκό, τον νέο του προπονητή.
2: Και παρουσιάστηκε με κάτι έτσι πολύ ενδιαφέροντα βιντεάκια. Που υπάρχει ένα touch σκανδιναβικού σινεμά στη φωτογραφία τους και γενικώς στο ρυθμό με τον οποίο
1: κινούνται. Ναι, σε όλα στο Ζότζ λέει μεγάλη αισιοδοξία στον Επτάστερο για καταφατική απάντηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, λέει Live Sport. Πούσιτς το φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Καμαρά και Μαρτίν στη λίστα του Νίστρουπ.
2: Για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο για μεταγραφή. Ναι. Μάλιστα.
1: Για Στάνιτς μπήκε ο θρύλος, λέει το πρωταθλητή. Τώρα τέλος για Σμαϊλόβιτς. Αρχίζαμε τα ονόματα.
2: Έχει ξεκινήσει η περίοδο της μεγάλης φαντασίωσης τώρα, ναι, με τις μεταγραφές, στο ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά σιγά σιγά θα μπει και το μπάσκετ, όπου κάθε μέρα, όπως ξέρουμε πάντα, οι εφημερίδες στα περίπτερα πουλάνε όνειρα. Μόλις έβαλε γκολ η Αυστρία, Σταύρο. Αυστρία-Ιορδανία 2-1 στο Μουντιάλ. Ψιλονορμάλ ήταν απολύτως νορμάλ ήταν τα αποτελέσματα χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Κέρδισαν όλα τα φαβορί. Η Γαλλία κέρδισε τη Σενεγάλη 3-1. Η Νορβηγία, που πολλοί τη θεωρούν ότι είναι και το μαύρο άλογο που λέμε της διοργάνωσης, έβαλε 4 γκολ στο Ιράκ. Και ο μεγάλος Λίο Μέση έβαλε 3 γκολ και η Αργεντινή κέρδισε 3-0 την Αλγερία στα 39 του, παρακαλώ, στο 6ο του Μουντιάλ.
1: Έβαλε και 2 Εμπαπέ, δηλαδή τα 2 αστέρια σκοράρανε.
2: Και 2 Χάλαντ.
1: Ναι, δηλαδή τα μεγάλα αστέρια, ας πούμε,
2: καθάρισαν
1: για τις ομάδες τους. Jesse Ware, Wildest Moments, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λευκό 87 και 7, Jesse Ware, Wildest Moments, 8 και 38 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Μήπως θέλεις να εισάγεις μια καινοτομία στην εκπομπή μας? Εντάξει, εμείς έχουμε διαλύματα, ας πούμε, στις και μισή και ακριβώς, αλλά μήπως θες να βάλουμε ένα cooling break.
1: Ναι.
0: Και τέταρτο και παρατέταρτο.
1: Ναι, να φεύγουμε για
0: να κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα σε ένα κομμάτι. Δεν θα καταλαβαίνει τίποτα κόσμο. Θα ακούει Jesse Ware, θα ακούει οτιδήποτε. Και εμείς θα ενυδατωνόμαστε και θα. Τέλος πάντων, αναζωογονιόμαστε και θα είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εγκρινιάζουν λίγο.
1: Έχει ξαναγίνει πάνω στο cooling
0: break. Γιατί γκρινιάζουν οι παίκτες?
1: Γιατί λένε σήμερα πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται το cooling break. Και ότι χάνουμε το ρυθμό μας στην ουσία που παίζουμε. Και ότι γίνεται για τις αφημίσεις του
0: σήμερα. Μα θέλω να πω ότι έχουμε και εμείς cooling break και στην εκπομπή και όλες οι άλλες εκπομπές έχουν και στα άλλα αθλήματα έχουμε κτλ. Απλά κάποια στιγμή κατάλαβα και στο ποδόσφαιρο, εδώ τώρα το πράγμα που έχουμε φτάσει το 2026, ότι είναι απαγορευτικό και αποτρεπτικό να έχεις 45 λεπτά και βάλει και τις καθυστερήσεις, να έχεις 50 λεπτά δράσεως χωρίς να υπάρχει διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Επομένως, εφήβραν τώρα αυτό το πράγμα το οποίο το λένε cooling break και ουσιαστικά για να δημιουργήσουν ποδοσφαιρικά time out και να παίζουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια της ροής.
1: Πάντως, ξένα άλλο μου διάλειμμα είχε πολύ ζέστη στα μεσημεριανά παιχνίδια.
0: Έχει ξαναγίνει.
1: Το βλέπαμε.
0: Έχει ξαναγίνει.
1: Δεν είχε διαφήμιση.
0: Έχει ξαναγίνει. Αλλά αυτό τώρα εδώ πέρα είναι καθαρά θεσμοθετημένο. Τουλάχιστον οι άλλοι έχουν το decency στο μπάσκετ να το λένε τηλεοπτικό time out.
1: Ναι.
0: Αυτοί εδώ πέρα δεν έχουν ούτε καν αυτό το decency. Να πούμε ότι είναι παιδιά, κοιτάξτε, να δείτε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, είμαστε το 2026. Δεν μπορεί να υπάρχει συνεχής δράση 50 λεπτά χωρίς διαφημιστικά σποτ. Οπότε θα βρούμε. Οπότε θα βάλουμε μέσα στην διάρκεια της ροής. Λίγη ειλικρίνεια δεν βλάπτει.
1: Μάλιστα. Cooling break.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε διασκευή στο Chile.
0: Cooling break.

0: και 44 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Επειδή είμαι απολύτως άσχετη, λέει, με τα Μουντιάλ κτλ., όταν αρχίσατε να λέτε για cooling break κτλ., λέω, θα είναι κανένας χορηγός, λέει αυτός, τύπου αναψυκτικό κτλ. Ο όρος από μόνος του, λέει, παραπέμπει σε παπάντζα. Μην ξεχνάτε αυτό που σας ρωτάμε αυτή την εβδομάδα για το Alternative Top 10 της Παρασκευής. Σας ζητάμε να μας πείτε με ποια ομάδα είστε. Στιγμή που δεν παίζει και η Εθνική Ελλάδος σε αυτό το Μουντιάλ, ποια ομάδα υποστηρίζετε, αλλά εντάξει, θέλουμε να μας δώσετε only wrong answers που λένε, μόνο λάθος απαντήσεις ή μόνο λάθος αιτιολογήσεις γιατί είστε με την ομάδα που είστε. Στέλνετε τις απαντήσεις σας, με ποια ομάδα είστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ζητάμε μόνο λάθος απαντήσεις στο 6956-615-877. Σε Viber και WhatsApp στέλνετε αυτές τις απαντήσεις.
1: Πρέπει να πούμε και εμείς σήμερα στις 9 και 10.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πραγματικά να είσαι σε σκληρό detox από το ίντερνετ, να μην βλέπεις οθόνες, να μην ακούς τίποτα, να μην συναντάς κανέναν άνθρωπο,
0: ναι,
1: για να μην ακούσεις τη λέξη λαγοκέφαλος τις τελευταίες 20 μέρες.
0: Το αγαπημένο σου θέμα. Θέλω να ξέρετε, προτού μας περάσει την ανάλυση και μας κάνει και εμάς σοφότερους περί λαγοκέφαλων, ότι έχει εγκαταλείψει την αιμονή του με τον καιρό, τα μερομήνια, τα σημάδια, τα μελούμενα και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει εγκαταλείψει προπολού, το έχετε καταλάβει, την αιμονή του με την Taylor Swift και έχει αφιερωθεί ψυχήτε και σώματι στους λαγοκέφαλους τον τελευταίο καιρό.
1: Λαγοκέφαλος, ναι. Λαγοκέφαλος και λοντόψαρα.
0: Πες τα μας.
1: Είναι τα τελευταία 10 χρόνια μαστίζουν τις ελληνικές θάλασσες λαγοκέφαλοι. Έχουν εμφανιστεί, πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό αποτελούν και μεγάλα. Δηλαδή, αποτελούν και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων, στο θέμα στα social media, άρθρα κτλ. Γιατί και οι ψαράδες βγάζουν πάρα πολλούς. Το μεγάλο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους είναι ότι δεν μπορούμε να τους φάμε. Οπότε στην ουσία, επειδή είναι τοξικά πολλά σημεία του σώματός τους, άρα στην ουσία δεν μπορεί η ανθρώπινη παρουσία εδώ να περιορίσει την αναπαραγωγή τους.
0: Τι δεν μπορούμε να τους φάμε εδώ, το πρόβλημα είναι ότι μας φάνε αυτοί, δεν είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, ενώ στο τέλος της ημέρας το πρόβλημα δεν μπορούμε να τους φάμε. Αυτό δεν τους καταναλώνουμε. Και αυτό δεν μειώνονται από τις ελληνικές θάλασσες και πολλαπλασιάζονται. Οπότε υπάρχει αυτό το μεγάλο ζήτημα.
0: Πιστεύω να λες τίποτα και μας κυνηγάνε τίποτα περιβαλλοντικές οργανώσεις με αυτά που λες τώρα. Να βρω τον πελά μου τώρα, πάλι να με βάλει σε μπελάδες.
1: Ναι, δεν σε βάζω. Αμέτρητα δημοσιεύματα. Σε δαγκώνουν κυρίως. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μπαντάτα. Στα λόγια μου έρχεσαι.
1: Δαγκώνουν κυρίως. Άρα στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνουμε, άμα μας δαγκώσουν, είναι αυτό το πρώτο πράγμα που να θυμάστε την ώρα που θα πάθετε νευρικό κλονισμό και ταραχή, γιατί είναι δεδομένο θα το πάθουμε.
0: Δηλαδή, άμα είμαστε μαζί στα λαγκή σε δαγκώσουν, τι πρέπει να κάνουμε, θα σε κατουρίσω.
1: Βγαίνουμε, όχι. Μην φτάσει εκεί πέρα ακόμα. Θέλει καθαρό νερό, όχι θαλασσινό. Καθαρό νερό στην πληγή και σαπούνι να το πλύνουμε.
0: Γρήγορα,
1: το πρώτο πράγμα. Μετά να το εφαρμόσουμε σταθερή πίεση και μετά να πάμε σε κέντρο υγείας.
0: Έχει δηλητήριο?
1: Όχι. Απλώς είναι πολύ δυνατά τα δόντια του. Ναι.
0: Ρε το λάγο κεφάλαιο.
1: Απλά σε κάθε περίπτωση, μην φανταστείτε ότι σε όποια παραλία και να κολυμπήσετε θα πεταχτούν χιλιάδες λαγοκέφαλοι να σας επιτεθούν. Απλά είναι πλέον ένα φαινόμενο που απασχολεί
0: υπάρχει
1: πολύ.
0: Υπάρχει σε κάποιες συγκεκριμένες θάλασσες, Ιόνιο, Αιγαίο.
1: Μεσόγειο, φουλ, όλοι.
0: Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περιοχή στην οποία.
1: Απλώς ας πούμε μέχρι πρόπερση δεν τις βρίσκαν στον Άργο Σαρονικό.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα ήταν σαν πιο μεγάλες, πιο βαθιές θάλασσες, Λιβικό, Αιγαίο κτλ. Τώρα οι ψαράδες βγάζουν πολύ και στον Άργο Σαρονικό. Γι' αυτό έχει γίνει και μεγάλο θέμα το τελευταίο διάστημα, γιατί μέσα στα δίχτυα του υπάρχουν αρκετές μεγάλες ψαριές λαγοκέφαλων που, επαναλαμβάνω, δεν επιτρέπεται να τους καταναλώσουμε. Είναι αρκετά τοξικοί.
0: Άμα μου φέρουν δηλαδή σε βίτσε λαγοκέφαλο,
1: όχι,
0: να μην.
1: Με τίποτα. Ναι. Μην το σκεφτείς καν.
0: Ναι. Είμαι που είμαι, μην γίνω χειρότερα.
1: Ναι, τώρα δεν θέλω να.
0: Σωστό.
1: Πάμε να ακούσουμε το Wicked Game.

0: Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Ζέστη, στρες και έντονη ρυθμή της καθημερινότητας αυξάνουν τις ανάγκες της επιδερμίδας για φροντίδα και φρεσκάδα που διαρκεί. Το Hyagenic της Pharmacept προσφέρει καθημερινή φροντίδα και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Με το Hyagenic Sour Gel και Sour Cream προσφέρουν αποτελεσματικά καθαρισμού 24ωρη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Μάλιστα.
1: Σε κάτι διαφορετικό, αν είστε έως 34 ετών, αν είστε έως 34 ετών και έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, από το 2021 και μετά, αν έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιο Foundation. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιο Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως είναι το Σινόμπο, το Ferry Hopper και αρκετές ακόμα. Το Πολύ Cool, το Rainfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και έχουν θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα των αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο stelliosfoundation.gr. Ξαναλέω, πρέπει να είστε στους 34 ετών, η εταιρεία να λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, ετήσιος κύκλος εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και να απασχολεί η εταιρεία τουλάχιστον 3 εργαζομένους για να συμμετάσχετε στα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Στέλιος Foundation.
0: Μάλιστα. Αν θες να ξυλοεξέρεις την πλήρωση στο ρεύμα σου, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe θα απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια επιθέτηση στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αερίο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή μπορείς να επισκεφθείς το φυσικοαερίοελλάδας.gr. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε πάντα εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο.
3: City on Web.
4: CityFM92.gr.

0: ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
6: CTFM 92, Waves of Music. Waves of Music.
7: Χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.more.com.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
11: Τρουφαλντίνο
10: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
12: Εν λευκό, εν πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν λευκό Sailing Parties 2026 by Crondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Crondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
13: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Oh, φτάσαμε!
11: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 87 και 7 είναι το Λατέρνα TV 6956615877. Μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο ελευκό.fm. Μας συναντάτε επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Με αρκετή κίνηση να υπάρχει στον Κηφισό, κολλημένα τα πράγματα, στις εξόδους της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλής Σοφίας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Κηφισία θα βρείτε αρκετή κίνηση, όπως και στη Μεσογείο. Κίνηση έχει μεγάλο κομμάτι της ανόδου της Βουλιά, όπως και η περιφερειακή του Ημιτού μετά την Ηλιούπολη. Καθυστερήσεις θα βρείτε και στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Καιρός, μπορεί να ρίξει καμιά ψυχάλα σήμερα το απόγευμα.
3: Okay.
2: Εκεί μέχρι 31-32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα.
3: Σταθερά πάνω από τους 30.
2: Σταθερά. Αυτός είναι ο Μόμπι, in this world.

0: Λευκό 87 και 7, 6 λεπτά είμαστε μετά τις 9. Ακούσαμε τον Μόμπι. Λέει εδώ ο κόσμος, λέει Βασιλική, να πας στη θάλασσα, λέει με τον Παναγιώτη και να τρέμεις, μη σε τσιμπήσει τίποτα με τις πρακτικές αντιμετώπισης του ενάντια σε δαγκώματα και τσιμπήματα. Επειδή έκανα μια πρόταση, ας πούμε, πριν, εγώ το έχω δει σε ταινίες αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου.
1: Το λέγανε και οι γιαγιάδες μας.
0: Αν έχει πιει, λέει, και μπύρες, την πάτησες για τα καλά. Λέει ο Νικόλας, καλημέρα, καλημέρα. Αφήστε τους λαγοκέφαλους, τους καρχαρίες, αλεπούδες και τους λύκους να κάνουν τη δουλειά τους στο οικοσύστημα και τη φύση, γιατί ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ διαφορετικά. Δεν το έχουμε σκεφτεί δηλαδή από την άλλη πλευρά, ότι ίσως να προστατεύουν το περιβάλλον τους από το πλέον επικίνδυνο ζώο που είναι ο άνθρωπος στον πλανήτη Γη. Αν το σκεφτούμε, λέει, από την πλευρά τους, δεν έχουμε αναρωτηθεί, λέει, ποτέ πώς τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια και όλο το ζωικό βασίλειο, πώς άραγε να αποκαλούν τον άνθρωπο. Το έχει γράψει νευριασμένος ο Νικόλας αυτό.
1: Εντάξει, το ξέρουμε αυτό, το ξέρω, και δεν έχει άδικο ότι εμείς εισβάλλουμε στην περιοχή του και όχι αυτό στη δική μας. Ναι. Οπότε στην ουσία, όντως, όλο αυτό ο πανικός που προκύπτει μπορεί να μην είναι και τόσο δικαιολογημένος. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ήταν ένα είδος που δεν υπήρχε στις μεσογειακές θάλασσες και μεταναστεύσε και εξαιτίας θερμότητας των μεσογειακών θαλασσών πια. Οπότε γι' αυτό το συζητάμε παραπάνω. Προφανώς σε 20 χρόνια δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Λοιπόν, θέλω να σε πω κάτι άλλο τώρα. Που νομίζω ότι ανοίγει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουμε τώρα καινούργια κόμματα, υπάρχει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, ένας καινούργιος πολιτικός χάρτης, έχουμε μια δημοσκόπηση κάθε 10 λεπτά καινούργια και σιγά σιγά, επειδή μάλλον έχει γίνει με τον αντίστροφο τρόπο από ό,τι γίνεται συνήθως, αυτά τα καινούργια κόμματα, βλέπετε το κόμμα του Τσίπρα, βλέπετε το κόμμα της Καριστιανού, αύριο μεθαύριο το κόμμα του Σαμαρά, εκτός από το ποιοι είναι. Δηλαδή ότι είναι το κόμμα του Τσίπρα, της Καριστιανού, της Σαμαρά, πρέπει να μας πούνε και ποιο το σχέδιο διακυβέρνησής τους, ποιες είναι οι θέσεις τους για βασικά πράγματα κτλ. Ας πούμε στον Τσίπρα που με μια σχετική ευκολία έχει καταφέρει, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση, σιγά σιγά διατυπώνονται και κάποιες βασικές αρχές, κάποια μέτρα, κάποιες δεσμεύσεις κτλ. Δύο από αυτά, δύο από αυτές τις υποσχέσεις, ή αν θέλεις από τις που είναι μέσα στο μείγμα των προθέσεων αυτού του κόμματος, της Ελλάς έτσι και κυβερνήσει, τα οποία έχουν σηκώσει αρκετή κουβέντα στα social, είναι το δωρεάν εισιτήριο για τις συγκοινωνίες και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και τα δύο αρκετά, θέλω να πω τώρα, επαναστατικά, βαριά κουβέντα είναι αυτή, αλλά θα αλλάξουν τη ζωή μας. Θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο. Υπάρχει μια συζήτηση, κάπως την αντιλήφθηκα και στα social, από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί που το χαιρετίζουν. Τώρα δεν μπαίνω στη λογική της αντιπαράθεσης, αυτοί που ό,τι λέει ο Τσίπρας πιστεύουν ότι είναι απαράδεκτο και αυτοί που ό,τι λέει ο Τσίπρας πιστεύουν ότι είναι
1: θεϊκό
0: και πάμε να το κάνουμε αύριο. Πάμε στην ουσία του πράγματος. Η μία κουβέντα είναι ότι οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, ειδικά σε μια περίοδο τρομερής ακρίβειας και δυσκολίας όπως είναι η σημερινή, είναι ευπρόσδεκτο, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που, για να είμαι ειλικρινής, προς τα εκεί τίνω κι εγώ, που λένε, ρε παιδί μου, ωραίες αυτές οι εξαγγελίες, ωραία ακούγονται στον κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα το πρόβλημα των μεταφορών αυτή τη στιγμή δεν είναι το ακριβό εισιτήριο. Το πρόβλημα αυτών των μεταφορών είναι ότι είναι πολύ λίγα τα δρομολόγια, ότι είναι άθλιες οι συνθήκες και σε κάποια λεωφορεία τώρα καλοκαίρι χωρίς κλιματισμό, σε κάποια από τα δρομολόγια του ηλεκτρικού και στο μετρό κτλ. Ότι υπάρχει σαρδελοποίηση, ότι ουσιαστικά το σύστημα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε διώχνει από το να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Μα ναι.
0: Δεν σε προσελκύει.
1: Ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τέλος πάντων.
0: Και αυτό υπάρχει, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και με την μόνιμη τεράστια κίνηση που υπάρχει και με την εξάρτηση των ανθρώπων από τα αυτοκίνητά τους και από το γεγονός ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είτε στο πόση ώρα κάνουμε για να πάμε και να γυρίσουμε από τη δουλειά μας, είτε στο πόση ώρα κάνουμε είτε δίπλα στο σπίτι μας, είτε να πάμε για μια διασκέδαση, είτε οτιδήποτε, να παρκάρουμε και να λύσουμε και αυτό το ζήτημα, ότι έχει πολλά περισσότερα αυτοκίνητα αυτή η πόλη από το πόσο μπορεί να αντέξει. Και νομίζω ότι ανοίγει μια κουβέντα, θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις του,

0: Έχεις να εισηγηθείς κάτι άλλο κτλ.
1: Γιατί με δημόσιες με μεταφορές. Εντάξει, είναι, έρχεται, δεν είναι μια, αυτή είναι μια κουβέντα που είναι παγκόσμια παντός.
0: Εντάξει, αλλά είναι διαφορετικό να την κάνεις αυτή την κουβέντα σε πόλεις οι οποίες έχουν ένα άρτιο σύστημα και άλλο στην Αθήνα που είναι χάλια.
1: Ναι, όμως ότι υπάρχει και γενικώς μια, όχι ένα αίτημα, ότι πάρα πολλά πράγματα στον καπιταλισμό που ζούμε και με τον τρόπο που κινείται, δεν είναι ανάγκη να τα πληρώνουμε πια.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας ότι έχουμε φορολογία και τα λοιπά. Δηλαδή το τζάμπα μεταφορές ακούγεται από την Αμερική μέχρι την Ινδία αυτή τη στιγμή ως ένα αίτημα, αν θες, που έρχεται και από Gen Z και από με μικρότερες γενιές. Ναι. Οπότε έρχεται πάνω να κουμπίσει πάνω σε αυτό, νομίζω, αυτό που λέει, που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα εντάξει, προφανώς έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι στην Ελλάδα που είναι πολύ χαμηλό το αντίτιμο του εισιτηρίου, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν ξέρουμε. Δηλαδή προτιμότερο είναι να πεις ότι ξέρεις τι, θα έχω στις 30 μεγάλες γραμμές κάθε 5 λεπτά δρομολόγιο, θα το πετύχω.
0: Ναι.
1: Παρά να πεις ότι θα ρωτήσεις, έχω τζάμπα.
0: Νομίζω ότι όσοι το πάμε ένα βήμα παραπάνω, δεν είναι ότι λέμε να μην είναι το εισιτήριο δωρεάν. Ναι. Κανένα δεν πρόκειται, αν το αντέχει τέλος πάντων τα οικονομικά του κράτους, κανένας δεν θα πει όχι σε αυτό. Αλλά είναι πολύ προτιμότερο να γίνουν πραγματικά αξιόπιστα και να εξυγχρονιστούν τα μέσα, παρά να πετάμε μια μαμντανιά,
1: ναι,
0: μεταξύ μας. Γιατί από κάπου, από εκεί απορρέει αυτό το συγκεκριμένο μέτρο.
1: Η σκέψη γενικά,
0: ναι,
1: ότι χρειαζόμαστε περισσότερο δημόσιο πια, ναι, είναι μια σκέψη που έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σαν τάση παντού σε πολλά μέρη στον κόσμο. Τώρα, τέλος πάντων, το πώς, ναι, αναπτύσσεται σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες,
1: αλλά θεωρώ ότι είναι γενικώς μια αντίληψη που υπάρχει.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά θεωρώ ότι είναι. Και δεν λέω ότι το λες έτσι, αλλά θεωρώ ότι είναι και λίγο λάθος να κάνουμε τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Το να μην υπάρχει σε ώρα αιχμής ένα δρομολόγιο κάθε 15 λεπτά δεν είναι περισσότερο δημόσιο, είναι στοιχειώδες.
1: Ναι, λιγότερο θέλει. Λιγότερο θέλει πάντως. Θέλει κάθε 7 λεπτά θέλει.
0: Αυτό λέω. Το να μην υπάρχει κάθε 15 και το να υπάρχει κάθε 3, κάθε 5, κάθε. Ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται περισσότερο και καλύτερα οι άνθρωποι, να μην σαρδελοποιούνται και να φτάνουν και στην ώρα τους και να μην παίρνουν και το αυτοκίνητό τους και να μην επιβαρύνουν κι άλλο τις λεωφόρους και να μην επιβαρύνουν κι άλλο το περιβάλλον. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς τώρα περισσότερο δημόσιο. Είναι να εκπληρώνουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του κράτους.
1: Στις δημόσιες μεταφορές στην Ελλάδα, και υπάρχει ένα πάντα πιστεύουν ότι ζούμε στην Ελλάδα του 1980.
0: Ναι.
1: Και τελειώνουν όλα στις 3.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Μετά τις 6 είναι νύχτα για τις δημόσιες μεταφορές.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τόσο συχνά δρομολόγια,
0: ναι,
1: αλλά δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ενώ αυτή τη στιγμή, αν κάνεις μια στοιχειώδη έρευνα, να σου δώσει 5 ανθρώπους στον δρόμο να ρωτήσεις, 4 στους 5 τελειώνει τη δουλειά τους 5.
0: Το λιγότερο. Ωραία, τι ακούμε.
1: Ναι, ακούμε εσύ μας είπες. Τώρα τι μας, Boys Shorts.
0: Και Boys Shorts, δικά μας παιδιά. Δικά μας παιδιά, ένα φοβερό ντουέτο το οποίο μεγαλουργεί στα Βερολίνα και στις διεθνείς πρωτεύουσες του κόσμου, κάνοντας πολύ ενδιαφέρουσα ηλεκτρονική χορευτική μουσική, αλλά πάντα με ένα pop άγγιγμα, έτσι, με μια pop, με ένα pop αγκιστράκι, και έβγαλαν καινούριο άλμπουμ. Σε ένα από τα κομμάτια κάνει φωνητικά ο ΚΒ, ο Κωνσταντίνος Β. Το κομμάτι λέγεται Disco Romantico. Και μετά λέμε τις απαντήσεις μας για την ερώτηση της εβδομάδας.
1: Ναι.

0: Δίσκο ρομάντικο. Η Boy Shorts με τον Κωνσταντίνο Β. Στα φωνητικά.
1: Λοιπόν, σας ρωτάμε αυτή την εβδομάδα ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ. Δώστε μας μεσαγωγικά λάθος απαντήσεις, έτσι ώστε να είναι πιο χιουμοριστικές. Εγώ έψαξα πολύ.
0: Ναι.
1: Και τη βρήκα.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Θα πάω με το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλίμονο.
1: Και ξέρεις γιατί θα πάω. Πέρα από ότι είναι το πράσινο ακροτήρι και έχει όλα αυτά που έχει τα. Αν θες και λίγο. Ότι είναι ένας μυθικός τόπος, μακρινός, υπέροχος, πανέμορφος, όπου οι άνθρωποι ζουν σε διαφορετικούς ρυθμούς από ότι οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Ξυπόλυτες ντίβες και τα λοιπά. Ήταν ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ cool άτομα οι φάτσες τους στον αγώνα με την Ισπανία.
0: Που κάνανε και τη μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι, δηλαδή για να έκανε και τη μεγάλη έκπληξη και έφερε 0-0. Πέρα από αυτό, ήταν ότι έβλεπα λίγο και μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, στην αρχή του παιχνιδιού. Και δεν σου λέω τώρα αθλητικά για τέτοια. Ήταν ότι ξέρεις, σαν να μπαίνανε, ξέρεις, σαν πιάνε στην πλατεία μια βόλτα, ρε παιδί που ήταν.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες, δηλαδή, ότι ούτε στρες, ούτε άγχος, ούτε βρισκόμαστε μπροστά σε 50.000 κόσμο, ούτε τέτοια πράγματα. Ήταν έτσι πάρα πολύ ήρεμοι, πάρα πολύ ήρεμοι στις φυσιογνωμίες.
0: Όταν είχαν έρθει, πάνε πολλά χρόνια, για να παίξουν ένα τουρνουά η εθνική ομάδα μπάσκετ,
1: ναι,
0: του Πράσινου Ακροτηρίου. Το 2008 είχε γίνει ένα τουρνουά στην Αθήνα προολυμπιακό. Οπότε συνεργαζόμουν τότε με έναν περιοδικό και μου είχαν αναθέσει τέλος πάντων να πάω και να μιλήσω λίγο με τους ανθρώπους αυτής της ομάδας. Δηλαδή, ξέρεις, σαν μια λογική ότι παίζουν μπάσκετ στο Πράσινο Ακροτήρι κτλ. Και μου είχε κάνει τροβερή εντύπωση. Τώρα έχω την εντύπωση ότι κάπως έχει χαθεί στις μετακομίσεις κτλ. Ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε hotmail, ηλεκτρονική διεύθυνση. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει έτσι μια δομή, ας πούμε.
1: Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον καπιταλισμό και να τον στύψουμε. Κάπως έτσι μου φάνηκε.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Είναι μια όαση ψυχραιμίας.
0: Ο τερματοφύλακας τους πάντως που ήταν ίσως και ο ήρωας του παιχνιδιού, γιατί έκανε μερικές φοβερές αποκρούσεις κτλ. Μπορεί να τον πιάσει τον καπιταλισμό και να τον στύψει, γιατί μπορεί να γίνει ένας πρώτης τάξης influencer. Γιατί πριν από τον αγώνα που λίγο από το πουθενά εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή του, είχε 50.000 followers στο Instagram και τη στιγμή που μιλάμε είχε 11,5 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνεις?
1: Ναι, ναι, ναι. είναι λίγο φαινόμενο, ναι.
0: Πόσο είναι, 23 φορές πάνω?
1: 23 φορές πάνω, ναι.
0: Μέσα σε λίγα 24 ώρα, δηλαδή έγινε, ας πούμε, το πρόσωπο, αν θέλεις, και αυτής της έκπληξης κτλ. Οπότε εσύ είσαι με το Κάπο Βέρντε, με το πράσινο ακροτήρι, πρώην πορτογαλική απικία. Γιατί σου φαίνεται ότι παίζουν πολύ cool αντικαπιταλιστικό ποδόσφαιρο?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Που δεν έχουν στρες για αυτό το πράγμα που τους περιμένει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, στην ίδια λογική τότε και εγώ πρέπει να πάω με τον Κουρασάο. Αλλά φάγαμε 7.
1: Ναι.
0: Δεν έχω, γιατί μας το έχουν ρωτήσει και ο λαός τις προηγούμενες μέρες, δεν έχω απάντηση στο πώς συνδέεται η χώρα Κουρασάο με τον Blue Κουρασάο που κάποια στιγμή ήταν της μόδας πριν την εποχή των Mixologist, να παραγγέλνεις και να κάνεις τον έξυπνο στα μπαρ. Εγώ θα πάω με τον Ουρουγουάη.
1: Βέβαια.
0: Για τις μπριζόλες. Για το ότι είναι. Γιατί είναι λίγο. Τα φτωχά ξαδερφάκια στην άλλη πλευρά του ποταμού. Από τη μια πλευρά είναι το Buenos Aires, από την άλλη πλευρά είναι το Μοντεβιδέο. Οι άλλοι πάντα παίρνουν όλο το.
1: Πες το αυτό που λέει
0: όλο το χειροκρότημα.
1: Τα ξαδερφάκια τώρα και τα.
0: Μπριζόλες.
1: Τα θεάκια.
0: Και γιατί γεννήθηκε ο παππούς μου εκεί πέρα.
1: Να το ορίστε, άντε μπράβο.
0: Όλο. Περίμενε αυτή την απάντηση. Δεν είναι καλά, την περίμενε γιατί την ξέρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως, άμα δεν πενέψουμε τις ρίζες μας.
1: Έχω ένα φίλο που θεωρεί κάτι φίλους ότι ο προπονητής της Ουρουγουάης,
0: ο Μπιέλσα,
1: ότι είναι το μεγαλύτερο μυαλό που κυκλοφορεί στον πλανήτη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά το μεγαλύτερο μυαλό που κυκλοφορεί στον πλανήτη κατάφερε και το έδωσε ο Δόνης.
0: Ναι.
1: Λαγοπόδαρα.
0: Και μεγάλος τζόρας, γιατί στην επίσημη φωτογράφηση,
1: ναι,
0: ας πούμε, κοίταγε κάτω και του το επεσήμαναν, ας πούμε, αυτό και λέει: παιδιά, κοίτα, θα το προπονητήσουμε, δεν είμαι μοντέλο. Οπότε πειρεμίστε.
1: Μοντέλες και μοντέλα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας 6956-615-877 σε Viber και σε WhatsApp. Ποια ομάδα υποστηρίζετε, για αυτούς τους λόγους που περιγράψαμε.
0: Μόνο λάθος απαντήσεις, ναι, θέλουμε, παιδιά. Με ποια ομάδα είστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Καλημέρα στην Έλενα. Τώρα κάπως χτυπάει διαφορετικά που λένε να σου στέλνουν ότι ακούνε από ένα.
1: Πες το.
0: Μπαλκόνι στο Αιγαίο.
1: Είναι ωραίες,
0: ορίζοντας θάλασσες.
1: Λαγοκέφαλοι.
0: Και ο Φρέντο, ας πούμε, είναι διαφορετικός σε ένα τέτοιο.
1: Παίρνει την αρμύρα.
0: Σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Λοιπόν, στείλτε τις απαντήσεις. Λέτε ένα TikTok την Παρασκευή 9 με 10 στην τρίτη ώρα της εκπομπής. 9.300 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι, αν είστε τυχερός ή τυχερή, να της πείτε το ακριβές ποσό που έχει το χρηματοκιβώτιο και να το κερδίσετε αμέσως. 9.300 ευρώ. Δηλώνετε συμμετοχή στέλνοντας τη λέξη WIN στο 19.600. 1 ευρώ και 36 λεπτά κοστίζει το SMS στη MediaTel. Συμπεριλαμβάνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και ο φόρος προστέμενης αξίας. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. 214-214-8020 η γραμμή υποστήριξης. Κάθε SMS ισούται και με μια συμμετοχή στην κλήρωση. 300 ευρώ, αυτό πρέπει να πείτε.
2: Τι παίζεις εκεί, δωροστροφό της
3: Νόμης. Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
4: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ο έρωτας λοιπόν είναι ένα ωραίο ταξίδι, μεταπιστροφής όμως, το οποίο ασφαλώς η επιστροφή κοστίζει πολύ περισσότερο από τον πηγεμό.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
0: Η καλή είδηση της ημέρας.
6: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά οι εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό, 7 και 7, η ώρα είναι 9 και 32. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από το lifo.gr. Η Αθήνα χρειάζεται περισσότερα δέντρα, όχι αλυσοπρίωνα. Ο δημιουργός του Κάτι Τράιτη μιλάει στην Lifo. Ούτε γη ούτε νερό φωνάζουν στην Αλβανία, ένα podcast του Θοδωρή Αντωνόπουλου. Πάμε στο News 24/7. Ανοίγουν οι στρόφιγγες για το ελληνικό πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τα δις της συμφωνίας, λέει το News 24/7. Και αποστολή στα Τύρανα, οι Αλβανοί διαδηλώνουν γιατί δεν θέλουν να μεταναστεύσουν πια. Στην Καθημερινή, στο καθημερινή.gr, θολό τοπίο και αντιδράσεις για τα δισεκατομμύρια της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρικες στο Ορμούζ.
2: Το Βήμα το πάμε.
1: Όχι, πας στο Βήμα.
2: Το Βήμα.gr. Το πετρέλαιο κλειδώνει την ειρήνη. Πράσινο φως Τραμπ στο Ιράν να πουλήσει καύσιμα. Τι λέει το αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Τα πρώτα ιρανικά υπερδεξαμενόπλια πέρασαν τον αμερικανικό έλεγχο. Οι αντιδράσεις και το πακέτο Μαμούθ 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση. Και έχουμε και την ναυτεμπορική.
1: 3,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από τα ιρανικά λιμάνια, ιρανικά τάνκια προσπέρασαν τον αμερικάνικο αποκλεισμό. Trigger finger, a follow rivers εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Λευκό 87 και 7, νίκη 37 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατένα Διβμέ, τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μενεγό. Και κάτι άλλο να σε ρωτήσω, που δεν συνδέεται ευθέως, αλλά δεν είναι και πολύ μακριά από αυτό που συζητούσαμε πριν, με τα δημόσια αγαθά, με τις παροχές του κράτους, με το αίτημα κάποια από αυτά να είναι δωρεάν ή σίγουρα να είναι καλύτερης ποιότητας. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι που αυτές τις μέρες ο Elon Musk γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ελεύθερο, ελεύθερο.
1: Λέει ότι αν έχεις ένα δολάριο,
0: ναι.
1: Έχεις ένα δολάριο μόνο, αυτά είναι τα λεφτά σου όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις πιο, τα λεφτά σου, έχεις πιο, είσαι πιο κοντά στα λεφτά με τον Jeff Bezos παρά ότι ο Jeff Bezos με τον Elon Musk.
0: Okay.
1: Δηλαδή η απόστασή του είναι τέτοια.
0: Ότι έχει ξεφύγει τόσο.
1: Ναι, έχει ξεφύγει τόσο. Εντάξει. Κοίτα, όλο αυτό είναι χρηματιστηριακό που συμβαίνει τώρα. Τώρα δεν θέλω να σε βαρύνω με. Τι κρύβεται από πίσω. Γιατί στην ουσία έκανε τη μεγαλύτερη. Πώς να σου το πω. Μπήκε μια εταιρεία του στο χρηματιστήριο και σήκωσε τρομακτικά λεφτά. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό εκτόξευσε την περιουσία του. Mm-hmm. Στην ουσία, γιατί με βάση τις μετοχές που έχει. Yeah. Δηλαδή, αλλά σε ένα χρόνο, αν πέσουν οι μετοχές του, δεν θα είναι 3 εκατομμύρια πια. Οπότε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Και
1: η πρόβλεψη πάντως είναι ότι σε ένα χρόνο δεν θα είναι 3 εκατομμύρια. Θέλω να σου το πω.
0: Πλυντήριο, Elon Musk.
1: Όχι πλυντήριο, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πλυντήριο. Είναι η πραγματικότητα ότι είναι. Όλο αυτό είναι φούσκα που παρουσιάζει.
0: Ο άνθρωπος υπέκυψε στον πλούτο.
1: Το πλυντήριο Elon Musk που είναι.
0: Έσκυψε στον πλούτο.
1: Πού είναι το πλυντήριο.
0: Περίμενα να μου βγάλεις ένα πύρινο λόγο, ότι δεν, να με βάλεις στην κουβέντα που. Λόγω του Musk έχει. Ναι, εντάξει, πέρα από την πλάκα.
1: Δεν είναι πραγματικά.
0: Δεν νομίζω το θέμα μας πάντως είναι αν τα λεφτά του Musk είναι φούσκα ή αν του χρόνου δεν θα είναι τρισεκατομμυριούχος και θα είναι πολύ δισεκατομμυριούχος. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο λέει αν πρέπει να υπάρχουν τρισεκατομμυριούχοι.
1: Προφανώς.
0: Σε μια εποχή, ας πούμε, που το 2000, δηλαδή που το 2026 δεν έχουμε λύσει, ρε παιδί μου, κάποια πολύ βασικά ζητήματα που με το πόσο έχει προοδεύσει το ανθρώπινο μυαλό, η τεχνολογία, η επιστήμη και δεν θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Το ξέρω ότι ακούγομαι λίγο διδακτικός αυτή τη στιγμή, αλλά είναι εξωφρενικό να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από τράπεζες φαγητού ή μετά με food stamps και τα λοιπά, ακόμα και σε προηγμένες δυτικές δημοκρατίες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και να έχουμε αυτούς τους. Τώρα το να τους πεις, δεν μπορείς να τους πεις πια και δισεκατομμυριούχους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καν εύστοχο
1: και αυτό. Και να
0: δηλαδή,
1: να σου λέει
0: δηλαδή θέλω να πω, έχεις τον Μάσκο, ας πούμε, ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος και τα λοιπά, τον οποίο πριν από κάποιους μήνες, πριν τσακωθούνε, τον έβαλε ο Τραμπ εκεί πέρα για να διορθώσει το αμερικανικό δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έκαψε 1 εκατομμύριο παροχές του κράτους ανάμεσα σε. Που έδινε σε ανθρώπους που ήταν καρκινοπαθείς, που έδινε σε ανθρώπους οι οποίοι χρειαζόντουσαν υποστήριξη για να συνεχίσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν, και εκεί έχουν υπολογιστεί από αυτά τα κάτσα, από αυτές τις περικοπές τις οποίες έκανε ο φοβερός και τρομερός Μάσκ, πως οι άνθρωποι είτε έπεσε το βιωτικό τους επίπεδο είτε ακόμα και ο θάνατος τους οφείλεται σε αυτές, και υπάρχει αυτή, ας πούμε, αυτή η συζήτηση σήμερα να θαυμάσουμε, ξέρω εγώ, το επιχειρηματικό δαιμόνιο, γιατί δεν του φτάνουν 999 δισεκατομμύρια και πρέπει να τα κάνει 1 τρισεκατομμύριο χωρίς αυτοί οι τύποι να φορολογούνται.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι ούτε δισεκατομμύριοι πρέπει να υπάρχουν. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι εναντίον της ελεύθερης αγοράς. Όπως, γιατί έρχεται κάποιος και σου λέει, κάτσε ρε παιδιά, τι είναι αυτά που μας λέτε, ο άνθρωπος ήταν προκομμένος και τα κατάφερε. Και λες, ρε παιδί μου, πόσο πολύ είναι το τα κατάφερε. Γιατί δεν μπορούμε μετά τα 999 εκατομμύρια δολάρια, ή βάλ' το που θέλεις εσύ τον πήγε, δεν θα πω εγώ, κάθε δολάριο παραπάνω το φορολογούμε.
1: Εντάξει, και γενικώς υπάρχει και μια ηλίθια κουβέντα που όταν τα λες όλα αυτά, έρχεται κάποιος και σου λέει: εντάξει, ναι, ότι αυτή τη στιγμή λέει παράγουμε περισσότερους εκατομμυρίους από ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά τη στιγμή όμως που κάθε έναν εκατομμυρίο που παράγεις,
0: ναι,
1: παράγεις άλλους εκατομμύρια ανθρώπους, όχι αναπαράγεις άλλους εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
0: Δηλαδή η ανισότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
1: Πόλο Πάν με Μπεθ Ντάιτο. Πετείτε του άλλου εδώ στον Λευκό 17 και 7.

0: Μέσα στη χρονιά βγήκε αυτή η ταινία, το Project Hail Mary.
1: Να πω κάτι πριν, ναι. Γιατί εδώ πέρα ο κόσμος άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί. Λέει εδώ η Βάγια, υπάρχει κάποια διαφορά αν κάποιος είναι τρισεκατομμυριούχος ή δισεκατομμυριούχος ή ακόμη και εκατομμυριούχος σε σχέση με την κοινωνική δικαιοσύνη? Δεν νομίζω, λέει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν πια μόνο επιρροή αλλά εξουσία. Σωστό είναι αυτό. Απλά καταλήγει κάποια στιγμή αυτή η συσσόρευση του πλούτου, εκεί το πήγαινα και εγώ πριν, να είναι και αντικοινωνική. Δηλαδή, συζητάμε εδώ και 10-15 χρόνια από τότε που έσκασε και μεγάλη οικονομική κρίση για ανισότητες, πόλο μεγαλώνει κτλ. Όσο το βλέπουμε να κάνουμε την ίδια συζήτηση σαν καραμέλα και το μόνο που μπορεί, και δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι κιόλας με όλα αυτά τα κόλπα που κάνουν με τα παράκτια κτλ. Ο μόνος τρόπος αυτό το πράγμα να αμβληθεί κάπως είναι να φορολογηθούν. Το λένε, ας πούμε, και οι μεγάλοι οικονομικοί στοχαστές της εποχής, ότι μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πώς το λέει, ψάχνω να βρω αυτό το τίτλο. Πες εσύ για το Project Hail Mary και θα βρω εγώ το βιβλίο αυτό που έψαχνα.
0: Project Hail Mary βγήκε μέσα στη χρονιά.
1: Ναι.
0: Πρωταγωνιστή ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
1: Μάλιστα.
0: Κατά στην ουσία η ιστορία είναι αυτός που είχε γράψει το βιβλίο με τον, θυμάσαι, με τον Ματ Ντέιμον που ήταν ο Αριανός που έτρωγε τις πατάτες. Που είχε μεγάλο γκέλ αυτή η ταινία, ήταν φοβερή. Που είχε μείνει στον Άρη και κατάφερε και φτιάξει πατάτες και έτρωγε. Τέλος πάντων, είναι ο.
1: Σκέφτηκα το Σπανούλι για λίγο.
0: Είναι ο Άντι Βίαρ που γράφει αυτά τα φοβερά, ας πούμε. Είναι πολύ έτσι μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας όμως που έχουν πολύ σχέση και με την επιστήμη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο φαντασία, δηλαδή είναι πράγματα που τα συζητάμε αν μπορούν να γίνουν. Εδώ έχουμε στο Project Hail Mary, είναι ότι έχουν εμφανιστεί ξαφνικά κάτι οργανισμοί που λέγεται αστροφάγοι, οι οποίοι τρώνε τους ήλιους, τρώνε τα αστέρια.
1: Okay.
0: Και πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να διακοπεί, ας πούμε, αυτή η παρακμή των αστερίων, γιατί θα εξαφανιστούν οι εξωπλανήτες, ας πούμε, και οι πλανήτες γύρω τους. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ μπαίνει σε ένα διαστημόπλαιο, βρίσκεται και πάει να σώσει τον κόσμο.
1: Μπαίνει ο Ράιαν Γκόσλινγκ σε ένα διαστημόπλαιο, σαν ανέκδοτο το ακούγεται.
0: Ναι, στην ουσία είναι μια ταινία για τη μοναξιά.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε όλο αυτό το επιστημονικό περιτύλιγμα και μάλιστα, το πώς μπορούμε, ας πούμε, να βρούμε τρόπους οι μοναχικοί άνθρωποι να βρουν ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν φιλίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Okay.
0: Πήρε πολύ μέτριες κριτικές η ταινία μέσα στη χρονιά, αλλά είναι αυτό το παράδοξο ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Δηλαδή,
1: αυτό τώρα
0: μέσα στη χρονιά έχει βγει, το
1: είναι στις πλατφόρμες, θα βγει στο σινεμά?
0: Όχι, έχει βγει, το έχουμε δει, το στο σινεμά έχει βγει και στην Ελλάδα βγει.
1: Και στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Και δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά και πήγε και πάρα πολύ καλά και στα εισιτήρια και έχει πολύ ψηλές κριτικές, ξέρεις, και στα IMDb, τα Rotten Tomatoes, τα διάφορα και όπου πάνε και βάζουν αστεράκια ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ψηλά. Και εγώ το είδα, εντάξει, θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, αλλά μέτρια απόδοση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε έμεινα εκεί. Αλλά έχει μια στιγμή, ας πούμε, που μου έκανε εντύπωση. Γιατί κάποιος τραγουδάει ένα τραγούδι. Υπάρχει ένα πάρτι που γίνεται μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο. Και η Σάντρα Χιούλερ, αυτή η ηθοποιός της Ανατομίας μιας πτώσης, που παίζει κι αυτή.
1: Ναι.
0: Λέει ένα τραγούδι και μου φάνηκε σαν πάρα πολύ. Ο τρόπος που το τραγούδαγε ήταν σαν ένα τραγούδι, ξέρεις, που να έρχεται από τη δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Και όταν το ψάξα και λέω, ποια τραγουδάρα είναι αυτή, ξέρεις, κανένα χαμένο διαμαντάκι κλπ. Αλλά ο τρόπος που το είπε με έκανε να μοιάσει έτσι, αλλά τελικά ήταν Harry Styles.
1: Ναι.
0: Και το Sign of the Times θα το ακούσουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Οκ. Που το επανεκτίμησε. Δεν το έχουμε παίξει κιόλας.
0: Το επανεκτίμησε το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ο Σταύρος βρήκε ένα σημείο επαφής με τον Harry Styles μέσα από το Project
0: Hail Mary,
1: την ταινία. Τα βιβλία αυτού του τύπου που έλεγα και πιο πριν, του Γκαμπριέλ Ζουκμάν, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις πόλης και έχουν κάποιους τίτλους όπως «Ο θρίαμβος της αδικίας», «Πώς οι πλούσιοι αποφεύγουν τους φόρους και πώς τους κάνουμε να πληρώσουν» ή το τελευταίο του «Οι δισεκατομμυρίουχοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, εμείς όμως μπορούμε να τους σταματήσουμε».

0: και 53, πάμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη σιγά σιγά.
1: Το τραγούδαγε τώρα, είχε αρχίσει εκεί στο χώρο της, αυτό το κομμάτι εκεί, τάθινε όλα, ένωσε τη φωνή του με τον Harry Styles. Είναι ενδιαφέρον πάντως μουσικά και το καινούριο, το φετινό του Harry Styles, που έχει φύγει λίγο από αυτήν την...
0: Harry Styles,
1: το πιο pop, ας πούμε, ναι, ναι. Είναι και λίγο πιο προχωρημένο με μουσικά. Έχουμε παίξει κανένα δυο κομμάτια, ίσως αξίζει να επανέλθουμε. Ρένος έρχεται, ναι.
0: Ρένος, περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Το Hygienic Sour Gel και Sour Cream προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και για ολοκληρωμένη καθημερινή περιποίηση. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion προσφέρει κλινικά μελετημένη ενυδάτωση και ανάλαυρη αίσθηση και γρήγορη απορρόφηση, δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι η σειρά Hygienic από τη PharmaCept. Μαζί μας πάντα είναι η Novibet. Η Novibet που μέσα από το Noviverse μπορείτε να κερδίσετε τα voucher αξίας 100 ευρώ για να ψωνίσετε από το Volt, γιατί παρακολουθούμε το παγκόσμιο κύπελο αυτές τις ημέρες και χρειαζόμαστε πολεμοφόδια. Αυτοί ήμασταν. Αύριο πάλι στις 7. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Εν Λευκό 87,7.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
7: FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store. Το release

τόσο cool να ήταν τα πράγματα όπως η ζωή. Σε αυτό το cool γατί που πρωταγωνιστεί στους στίχους ενός κομματιού των Queen, που μάλλον δεν του είχαμε δώσει και τόση πολύ σημασία όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή είναι η δύναμη της μουσικής που ξαναανακαλύπτεις πολλά και διάφορα και από το παρελθόν, μαζί με τα καινούργια δηλαδή που βγαίνουν. Η μοναδική φωνή του Freddie Mercury, Queen, Cool Cat, και το ξεκίνημα της εκπομπής μας σήμερα, ένα πολύ ωραίο έτσι soul, funky, καλοκαιρινό κομμάτι. 10 λεπτά και μετά τις 10, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 17, ο Ιούνις. Η διαφοροποίηση που περιμένουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει ένα βοριαδάκι, κάποια σύννεφα, θα γίνουν περισσότερα τις επόμενες ώρες και από το μεσημέρι, μεσημέρο απόγευμα και μετά ενδέχεται να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Αυτή είναι η πρόβλεψη για σήμερα. Το θερμόμετρο θα είναι μέχρι τους 28-29 βαθμούς, λίγο πιο χαμηλά από χθες και προχθές. Τώρα τις επόμενες ημέρες το θερμόμετρο θα είναι εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Εκείνο που θα πρέπει να περιμένουμε είναι βοριαδάκι, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Από τη μία θα είναι έτσι, θα δημιουργεί ας πούμε κάποιες καταστάσεις έτσι πιο δροσερές, από την άλλη όμως υπάρχει επικινδυνότητα μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, λόγω του ότι είμαστε στο καλοκαίρι πια και υπάρχει ο κίνδυνος για κάποια πυρκαγιά, οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή

0: Της μουσικής. Εδώ θα πάμε λοιπόν μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω Σκαρβούνης Live στον City FM 92.

Ανέμελο καλοκαίρι. And the living is easy. Με ξέπλεκες σκοτσίδες στα ηλιοτρόπια. Μπα. Ούτε καν αυτό της γνωστής διαφήμισης τώρα μας έρχεται στο μυαλό. Texas, αν ας πούμε να είσαι κάπου εκεί και να παίζεις με τις τάπες των βαρελιών από το, του ίσκι, από τα βαρέλια εκεί, αυτές οι ωραίες εικόνες ας πούμε, ε, όχι, ούτε καν αυτό. Crankbin, Leon Bridges, αυτό ήταν το κομμάτι, μας έφεραν εικόνες ανεμελιάς, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει αυτό, κανένας δεν είναι ανέμελος, έχουν, προπολού έχουν φύγει αυτά τα ανέμελα καλοκαίρια που είχαμε όλοι. Σήμερα, μιας και λέμε ας πούμε ότι δημιουργεί θέματα και ζητήματα και ο αέρας το καλοκαίρι, φέτος εντάξει είχαμε αρκετές βροχές, όμως γενικότερα υπάρχει ζήτημα και με το θέμα της λειψιδρίας και με το θέμα της ερημοποίησης και της ξηρασίας, και μάλιστα σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, η μετατροπή των αηφόρων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο, αλίμονο, πώς τα καταφέραμε πάλι, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολύσιση των εδαφών καθώς και πλημμύρες. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε συγκεκριμένη ημέρα σήμερα ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Η ξηρασία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο το και περισσότερο στις αναπτυγμένες χώρες. Στην πραγματικότητα, οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι και το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικές εκτιμήσεις, που ούτε καν έχουμε πάρει γραμμή ας πούμε όλα αυτά που θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, όσο και αν χτυπάνε καμπάνες και καμπανάκια για κλιματική αλλαγή και όλα αυτά. Ο αριθμός και η διάρκεια των ξηρασιών έχει αυξηθεί κατά 29% από το 2000 σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, όταν περισσότεροι από 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελλείψεις νερού. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι από εμάς θα ζούμε σε περιοχές με ακραίες ελλείψεις νερού, συμπεριλαμβανομένου ενός στα 4 παιδιά μέχρι το 2040, ενώ καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην ξηρασία. Τεράστια ζητήματα που αφορούν και τους βοσκοτόπους για αναγνώριση βασμός αποκατάσταση, αλλά και τους πληθυσμούς των ζώων που ζουν εκεί και τρέφονται εκεί. Σχεδόν το ίμιση των βοσκοτόπων του κόσμου έχει ήδη υποβαθμιστεί ή βρίσκεται σε κίνδυνο υποβάθμισης, με σοβαρές συνέπειες για την επισυντιστική και υδατική ασφάλεια, την βιοπικιλότητα, την ανθεκτικότητα στο κλίμα και τα μέσα διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών. Πάρα πολύ ωραία είχα να σας πω, νέα υπέροχα έτσι με το ξεκίνημα.

ο ένας και μοναδικός Bob Marley, Sun is Shining, μαζί με τους Wailers. Οι Wailers μάλιστα η θρυλική μπάντα του Bob Marley θα μας έρθει σε μια πολύ ωραία βραδιά στο Release Athens το φετινό 11 Ιουλίου μαζί με τους Fever Corporation. Θα είναι πολύ ωραία βραδιά αυτή πραγματικά. 10:23 πρώτα λεπτά. Για να είστε εδώ μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Έχετε συντονιστεί ήδη στους 92 των FM και μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή όπου αλλού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, πάρα πολλοί τρόποι. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr. Εκεί βρίσκεται τα πάντα και μας ακούτε ζωντανά. Live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή για tablet, smartphone, smart TVs, smart speakers κτλ. Η εφαρμογή της Radio Player μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store, Google Play, επικοινωνία μέσα από τα social αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

υπέροχη μελωδία, The Fame Gang Soul for Strat. Τι γίνεται σήμερα, τα γνωστά που τα συζητάμε κάθε μέρα. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας, μην ξεχνάτε τις μεταδόσεις του Ελευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρατη, δηλαδή τον Παναγιώτη Μέρεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούτε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοδωκάτου. Αυτές είναι μεταδόσεις του Ελευκό, με αυτό το μουσικό ύφος και τους Three Sacred Souls, Live For You. Θα πάμε μέχρι το break.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Ιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Feels Like Summer. Άμα είσαι στη 17η μέρα του Ιούνιου, εντάξει, το καταλαβαίνεις αυτό, ότι είσαι στο καλοκαίρι πια. Childish Gambino, το θερμόμετρο λίγο πιο κάτω σήμερα, κάνα 2-3 βαθμούς, αλλά και σήμερα ζέστη έχει και περιμένουμε ίσως κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Δόξα το Θεό, που είπε και ο Πάπας. Δοξάζει το Θεό για την περίφημη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ένα κάπως λίγο, κάπως έτσι, είμαστε όλοι, ας πούμε, με αυτό στα χείλη μας, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία. Να μην ξεχνάμε όμως ότι είχαμε και πάρα πολλά θύματα, έτσι, με τις πολεμικές επιχειρήσεις όλες αυτές τις ημέρες. Οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες και τρομερές παγκοσμίως. Ανοίγουν οι στρόφιγγες για το ιρανικό πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τα δισεκατομμύρια της συμφωνίας? Και λέμε για ένα ιδιωτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, που έχει σχεδιαστεί για να κινητοποιήσει επενδύσεις στο Ιράν. Περιγράφεται στην περίφημη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που περισσότερο από το ίμιση αυτού του ποσού έχει ήδη δεσμευτεί. Μάλιστα, τα πρώτα 3 ιρανικά δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο βγήκαν από τη ζώνη του αποκλεισμού, τον οποίο επέβαλαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο στενό του Ορμούζ. Και όπως ανακοίνωσε η εξειδικευμένη υπηρεσία, δύο ημέρες πριν από την τελετή υπογραφή συμφωνίας πλαισίων ανάμεσα στην Τεχεράν και την Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο περίφημος αυτός πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τα πιο ακανθώδη ζητήματα, ιδίως τις αμερικανικές κυρώσεις και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο που βγαίνουν με το σταγονόμετρο πάντως και το κείμενο είναι πολύ γενικό και δεν εκτείνεται παρά σε μια μισή μόνο σελίδα. Περιμένουμε τέλος πάντων να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό και γενικότερα πώς θα κυλήσει η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία. Βρέθηκαν όλοι μαζί, τα είπαν εκεί. Άλλωστε ο Τραμπ είχε πάει και στη Γαλλία, είδαμε και διάφορα ενσταντανέα εκεί, τα συζήτησαν οι G7. Από τα τσιγάρα της Μελόνι, λέει, στο Μουντιάλ και τα δώρα του Τραμπ, όλα όσα έγιναν πίσω από τις κάμερες στην περίφημη σύνοδο των μεγαλύτερων χώρων του κόσμου. Τα ανοιχτά μικρόφωνα της G7 κατέγραψαν τις χαλαρές συνομιλίες μεταξύ των ηγετών, τα θέματα που συζητήθηκαν. Εντάξει, αυτά τώρα μπροστά στις κάμερες, πίσω εννοείται ότι συζήτησαν και μοίρασαν και πάλι τον κόσμο και κανόνισαν, ας πούμε, πώς θα πάει η φάση και η κατάσταση μετά και όλα όσα έγιναν στο Ιράν. Πάντως, για μία ακόμη μέρα, πάρα πολλά δημοσιεύματα του ξένου τύπου, από τα έγκυρα μέσα, αλλά και ειδικά του αμερικάνικου τύπου, για το πόσο χαμένος φαίνεται να είναι ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, με όλη αυτή την ιστορία και με όλο αυτό που ξεκίνησαν, για το πώς έπρεπε να επιμπλακούν, για το πώς τα κατάφεραν, για το πώς τελικά στην ουσία δεν επετέφει κανένας από τους στόχους που είχαν θέσει από την αρχή για την επίθεση αυτή και πώς, ας πούμε, στην ουσία το Ιράν φαίνεται να είναι πιο κερδισμένο σε όλους τους τομείς με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την συμφωνία αυτή. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Άμεσα όλοι το περιμένουμε, αλλά το άμεσα τώρα, ξέρετε, είναι συνυφασμένο στην Ελλάδα με πάρα πολλούς επιμέρους, σε πάρα πολλούς επιμέρους τομείς. Το έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ. Για να δούμε.

Black Pumas, Fire. Φωτιά στα μπατζάκια μας. Και για να μην πείτε ότι δεν κάνει η κυβέρνηση ότι περνάει το χέρι της, ας πούμε, για να είναι πιο γρήγορη η μείωση, τέλος πάντων, της τιμής του πετρελαίου να περάσει, ας πούμε, στην αγορά. Ορίστε, τι βρήκαν τη λύση. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει σήμερα, λέει, ένα καινούριο app. Με μία εφαρμογή θα καταπολεμήσουμε την ακρίβεια. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών. Αυτό είναι. Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή, ποιοι υπερεγκέφαλοι κάθονται και σκέφτονται αυτές τις παπάντζες ότι, ας πούμε, με μία εφαρμογή θα καταπολεμήσουμε τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ και όλων των υπολείπων που μας έχουν διαλύσει. Τι να σας πω, δηλαδή, θα μπαίνουμε, λέει, στην εφαρμογή και θα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τις τιμές σε 9.000 κωδικούς προϊόντων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Κατάλαβες, γιατί άμα δεν το δεις αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε. Θα βλέπεις, ας πούμε, τη διαφορά που θα είναι στα 10 με 20 λεπτά σε κάθε σούπερ μάρκετ και σώθηκες. Άσε που θα κάνεις και συγκρίσεις, λέει, με τις τιμές στα αντίστοιχα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να βλέπεις, ας πούμε, την κοροϊδία που υπάρχει, γιατί θα τη βλέπεις. Ήδη υπάρχει κοροϊδία με τις τιμές που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σώθηκες, δηλαδή η εφαρμογή ήταν, το app ήταν που θα μας σώσει. Και μάλιστα έχει μπει, λέει, και παραμένει στο τραπέζι και οι παράδες του πλαφών, αυτό που ούτως ή άλλως μας έχει σώσει. Μιλάμε για γελίους, πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να χαρακτηρίζω, να χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση. Είναι για γέλια και για κλάματα αυτό. Το ότι, ας πούμε, εδώ γίνεται ο κακός χαμός και θα βγει ο άλλος να μας πει για μια εφαρμογή. Δηλαδή θα μας σώσει ένα app και θα συνεχίσουν, λέει, το πλαφόν. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά γελοί.

Και επειδή είμαστε και σε παραταμένη, όπως λέμε συνήθως, είναι και λίγο κλισέ αυτό, προεκλογική περίοδο. Έχουν βγει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και λένε πολλά και διάφορα. Ακούγονται διάφορες προτάσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και από την Ελλάς του Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και με μια δήλωση που έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης εκεί στο συνέδριο του ΣΕΒ, ότι στόχος, λέει, είναι μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους. Ναι, σε όλα αυτά, αλλά κύριοι της αντιπολίτευσης, όποιος πει ότι θα μας σώσει από τα καρτέλ, θα μειώσει τις τιμές, θα πατάξει την ακρίβεια, θα φορολογήσει τους πλούσιους και θα βάλει στη φυλακή και θα δεσμεύσει και θα δημεύσει τις περιουσίες όλων όσων έκλεψαν δημόσιο χρήμα, ειδικά την τελευταία επταετία, αυτός και θα ψηφιστεί. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ωραία είναι, αλλά είναι στην ουσία, ακούγονται πλέον στα αυτιά των Ελλήνων άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Των Ελλήνων που, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις και τα... και την πραγματικότητα δηλαδή, δεν πρόκειται να πάνε και φέτος διακοπές. Ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, δυσβάσταχτες οι τιμές, τα κόστη διαμονής και ακτοπλοϊκών βάζουν φρένο στα σχέδια των Ελλήνων για καλοκαιρινές διακοπές. Το 47% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι χειρότερη κατάσταση φέτος από ότι πέρσι κιόλας. Το 44% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, έναντι 49% πέρσι, είναι πιο χαμηλό το ποσοστό. 76% αναφέρει το κόστος διαμονής, 74% την κάλυψη άλλων βασικών αναγκών, 59% το κόστος των εισιτηρίων, 49% το κόστος της διατροφής. Φτάσαμε στις εποχές μας να λέμε ότι έστω και οι λίγες ημέρες ξεγνιασιάς και διακοπών είναι πολυτέλεια. Εκεί φτάσαμε, εκεί μας κατάντησαν, είναι η αλήθεια.

0: Αλλά μη λαϊκίζετε και μην είστε τοξικοί. Αφήστε τους να τρώνε. Πάμε σε break. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Chicago 70, μάλλον 87, από Giant. Αυτό είναι το κομμάτι που θα μας πάει στο break.
1: You want to live in the hospital for

0: City.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: El mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
10: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Αυτό είναι ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Και λίγο πριν ακούσαμε την Anita Di Zoo και το 1977, έτσι λέγεται το κομμάτι. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα, 10 λεπτάκια μετά τις 11. Έχει πλάκα γιατί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την ώρα που ακούτε εσείς μουσική ή την ώρα των διαλυμάτων, γίνονται πολύ ωραία πράγματα, είτε προσωπικά, επαγγελματικά, τηλεφωνήματα οικονομικής φύσης με λογιστές και τα λοιπά, που προσπαθείς να βγάλεις άκρη, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα και εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν, είτε για προσωπικά θέματα είτε για επαγγελματικά. Αλλά συνεχίζεται κανονικά μετά η φάση, βγαίνουμε στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, ο καιρός είναι λίγο έτσι πιο κάτω η θερμοκρασία σήμερα. Μάλιστα το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Ελπίζω να μην είναι σαν και αυτό τον κατακλυσμό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ελπίζω να είναι πιο ομαλά τα πράγματα. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cityfm92.gr. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες. On demand μπορείτε να τις ακούτε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social και ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακολουθείτε εκεί. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Έρχονται οι Salt και το αγαπημένο Wildfires.

αυτός είναι και ο τίτλος που έχουν δώσει στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που υπάρχουν ανά τον κόσμο, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, wildfires, και θα μείνουμε σε αυτό λίγο, γιατί όπως είπαμε αυτές τις μέρες θα έχουμε έτσι δυνατούς ανέμους, οι οποίοι από τη μία θα είναι ευεργετικοί, από την άλλη όμως θα δημιουργήσουν πολλούς κινδύνους. Ένα ερώτημα υπάρχει κάθε καλοκαίρι, γιατί καιγόμαστε? Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Και φέρνει αυτό το ερώτημα διάφορες θεωρίες, ακόμη και συνωμοσίας έπειτα από μία πυρκαγιά. Και έχω διεκτάσεις λοιπόν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Έχουν απαντήσει οι ειδικοί σε όλα αυτά και στο γιατί καιγόμαστε κάθε καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι κάθε καλοκαίρι φαινόμαστε να είμαστε πιο ανέτοιμοι από το προηγούμενο. Παρότι συνεχώς μας λένε ότι να, πήραμε και εξοπλισμό, πήραμε και αεροσκάφη, πήραμε και το ένα, πήραμε και το άλλο. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε όμως τα ακριβώς αντίθετα. Όπως λέει και το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το παράρτημά του στην Ελλάδα, το WWF Ελλάς, αλλά και η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame, τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν ας πούμε κάθε καλοκαίρι έχουν να κάνουν με την ανεπάρκεια συντήρησης και τον περιορισμό των ελέγχων του δικτύου, άρα μη εντοπισμού των σφαλμάτων που έχουν να κάνουν με το δίκτυο ρεύματος στην ουσία. Κακή απομάκρυνση της βλάστησης με κλαδιά να αγγίζουν ή να πέφτουν στα καλώδια και στο σκυρόδημα των στήλων. Διάβρωση όπως οξυδωμένων καλωδίων που αυξάνουν την πιθανότητα σπινθήρων. Χαλαρών καλωδίων που από τη θερμότητα γέρνουν και ακουμπούν στη βλάστηση του εδάφους. Καταστραμμένων μονώσεων, ρογμών και φθοράς σε περιοχές υψηλού κινδύνου που οδηγούν σε ηλεκτρικές βλάβες και σπινθήρες, εξασθενημένων στήλων και εξαρτημάτων που καταραίουν σε ισχυρούς ανέμους, κακής ποιότητας ανταλλακτικών για εξοικονόμηση κόστους και ηλεκτροπληξία πουλιών μετά τη σύγκρουση με τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι λένε οι ειδικοί μπαίνει μια φωτιά μετά από τέτοια προβλήματα. Το μεγαλύτερο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με τη συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Τι έχει συμβεί λοιπόν για να εξαφανιστούν αυτές οι αιτίες τα τελευταία χρόνια? Τίποτα. Μάλιστα, ο κύριος Τζιρίτης, ο οποίος είναι και συντονιστής δράσεων για τις διακοπές, για τις δασικές, συγγνώμη, πυρκαγιές της WWF Ελλάς, εξηγεί γιατί δεν υποστηρίζεται από την επιστήμη αυτή η υπόθεση, της θεωρίας δηλαδή για τις ανεμογεννήτριες, εκτός και αν επρόκειτο για βραχυκύκλωμα του συστήματός τους. Είναι ένας από τους μεγάλους αστικούς μύθους, λέει, που έχουμε στη χώρα μας. Αστικούς μύθους είχαμε πάντα στις δασικές πυρκαγιές. Στη δεκαετία του 90 ένας από τους βασικούς ήταν οι Τούρκοι, ας πούμε, κατάσκοποι που κατέκαιγαν τα νησιά μας, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Καλά, αυτό το έχουμε ακούσει και στις μέρες μας. Το 2007 θυμάμαι στις μεγάλες πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Ο κυρίαρχος αστικός μύθος ήταν ότι οι εργολάβοι, λέει, που θέλουν να φτιάξουν τον δρόμο πατρών πύργου ήθελαν να κάψουν την ηλία για να γίνει πιο εύκολα ο δρόμος. Αν θυμάστε, αυτός ο δρόμος εγκαινιάστηκε μόλις πέρυσι. Άρα δεν ξέρω πόσο προφήτες ήταν αυτοί οι εργολάβοι για να σχεδιάζουν κάτι τόσο καλά για να κάψουν μια περιοχή 18 χρόνια πριν έρθει ο δρόμος. Συνήθως λοιπόν, όταν καίγεται μια περιοχή από πρόθεση, γίνεται για αλλαγή χρήσης γης, χωρίς να είναι νόμιμες οι αλλαγές χρήσης γης. Άρα προσπαθούμε να κάνουμε μια παράνομη χρήση γης. Η εγκατάσταση όμως αιωλικών πάρκων, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι νόμιμη σε δάση και δασικές εκτάσεις. Άρα είναι λίγο αστικός μύθος όλο αυτό, το οποίο πολλοί λέμε για τις ανεμογεννήτριες και για τις πυρκαγιές κτλ. Επομένως έχει εκλείψει λοιπόν το κίνητρο αλλαγής χρήσης γης. Το άλλο ζήτημα, ότι δεν εξυπηρετεί πουθενά πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά εξαφανίζεται ένα δάσος διαμαγείας και ότι είναι πολύ πιο εύκολο το έργο ενός εργολάβου να κάνει έναν δρόμο. Το
Τα δέντρα είναι εκεί, τα καμένα δέντρα είναι εκεί, άρα πάλι πρέπει να μπει ένα μηχάνημα, να ανοίξει ένα δρόμο, να ανοίξει πλατείες για τα αιωλικά πάρκα κτλ. Δεν εξυπηρετεί σε κάτι να καεί μια περιοχή σε τεχνικό επίπεδο για να διευκολυνθεί η δουλειά αυτή. Αν κάποιος υποστηρίζει λοιπόν την εξήγηση για τα αιωλικά πάρκα, θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο, αφού έγινε η δουλειά, γιατί λοιπόν ξεσπάνε πάλι πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές. Θα πρέπει να δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέει ο κύριος Τζιρίτης. Πάντως, ακόμη και αν τα λένε εδώ οι ειδικοί, πάλι θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα σενάρια συνωμοσίες. Ενώ, όπως είπαμε πριν, η κύρια αιτία των πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι το χάλια δίκτυο που έχει να κάνει με την ΔΕΗ, με το ρεύμα γενικότερα, έτσι. Και είπαμε πριν πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, με την ανεπάρκεια της συντήρησης, με την βλάστηση που έχει φτάσει μέχρι και τα καλώδια πάνω, με τη διάβρωση των καλωδίων, με ακόμη και υλικό που χρησιμοποιείται, ας πούμε, για να είναι λιγότερο σε κόστος, το οποίο όμως δημιουργεί προβλήματα. Αυτά για διάφορα πράγματα που και φέτος, είναι η αλήθεια, θα ακουστούν με τις πρώτες πυρκαγιές.

0: Roy Xop, Susan Sandford, O Lover, λίγο πριν Florence and the Machine, My Love. 11:27, έχουμε και τα drones τώρα, λέει, θα χρησιμοποιηθούν και θα είναι φρουροί για τις ακτές. Σε μια προσπάθεια, λέει, να διασφαλιστεί ότι η μάχη της ξαπλώστρας θα κριθεί υπέρ του δημόσιου χώρου και του δικαιώματος των πολιτών να απολαμβάνουν ανεμπόδιστα τις ελληνικές παραλίες. Τώρα, μάλιστα, σωθήκαμε. Θα πέφτουν, λέει, και τα πρόστιμα βροχή. Επιστρατεύουν, λέει, drones, οι αρμόδιες υπηρεσίες, δορυφορικές εικόνες και σύγχρονα συστήματα τηλεπισκόπησης για να βάλουν, λέει, τέλος στα φαινόμενα αυθαίρετης κατάληψης αγιαλών και παραλίων. Πώς έχουν γίνει αυτά τα φαινόμενα όμως αυθαίρετης κατάληψης αγιαλών και παραλίων? Κάποιοι λάδωσαν κάποιους, οι μετέρους, για να κάνουν και να φτιάξουν όλα αυτά, ε? Νομίζω ότι πρώτα πρέπει να πιάσουμε τους συγκεκριμένους κυρίους και μετά να αφήσουμε τα drones να κάνουν τις δουλειές. Εσείς τι λέτε? Sophie Tucker, The Dare. Το κομμάτι αυτό θα μας πάει μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.
1: Entre a coisa e o nome, a coisa...

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Και εσύ λάμπεις. Μπάμπι. Αυτό ήταν το Shine. Με την Kid Moxy, για το ξεκίνημα της τελευταίας μας ενότητας για σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, με ζέστη και σήμερα, εντάξει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, περιμένοντας και κάποιες τοπικές βροχές το απόγευμα. Είμαστε εδώ στον CDFM στους 92, έτσι ακριβώς όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cdfm92.gr. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε. Ο Weekend και το Blinding Lights.

Μουντιάλ με διάφορα που γίνονται κάθε μέρα. Λέγαμε και χθες, είπαμε και χθες αρκετά. Είχαμε τον Μέση, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής, θα λέγαμε, της μέρας. Έχουμε και αυτή τη διαφορά ώρας που παιχνίδια γίνονται τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Μέση, ο οποίος πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις όλων των εποχών σε Μουντιάλ, στο 3-0 της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία, στην περμιέρα του 10ου ομίλου. Ο Μέση, ο οποίος σημείωσε hat-trick για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, την ημέρα μάλιστα που έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που συμμετέχει σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις, αφού δεν έχει χάσει τουρνουά από το μακρινό 2006. Και είχαμε και το ρεκόρ του γυριότερου ποδοσφαιριστή με hat-trick. Το είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία. Τώρα ανήκει στον Μέση. Το ρεκόρ πλέον βρίσκεται στην πλευρά του Λιονέλ Μέση, ξεπερνώντας κατά 5,5 χρόνια μάλιστα το αντίστοιχο του Πορτογάλου Σταρ. Τότε ο Κριστιάνο το είχε κάνει σε ηλικία 33 ετών, ενώ ο Αργεντίνος Σταρ το έπραξε σε ηλικία 38 ετών. Τα ρεκόρ του Μέση και διάφορα, τέλος πάντων, άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν όλες αυτές τις μέρες με το Μουντιάλ, λέγαμε και χτες, από τις εμφανίσεις του Ιράν, από ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και παράλληλα και παράπλευρα, θα έλεγε κανείς. Τώρα για τα αποτελέσματα, παραλίγο να έχουμε και μία ακόμη έκπληξη με τους Σενεγαλέζους να είναι πολύ καλοί. Τελικά οι Γάλλοι, έστω και στις καθυστερήσεις, αύξησαν τον αριθμό των γκολ και κέρδισαν με 3-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ιράκ, Νορβηγία 1-4, Αργεντινή, Αλγερία, όπως είπαμε, 3-0 και Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Αναμενόμενα τα αποτελέσματα, θα λέγαμε, στα περισσότερα παιχνίδια. Τώρα σήμερα έχουμε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αγγλία, Κροατία και ποια άλλα παιχνίδια έχουμε. Έχουμε Γκάνα, Παναμά, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Τσεχία, Νότια Αφρική. Μάλιστα, δυνατά παιχνίδια, συνεχίζεται το Μουντιάλ. Όρεξη να έχετε να βλέπετε ποδόσφαιρο για πάρα πολλές ώρες, για πάρα πολλές ημέρες, άλλωστε μέχρι και το τέλος του.

It's a shame, money love, my sister. Και λίγο πριν η νέα γενιά hip hop, έτσι όπως βγαίνει από αυτό το τρομερό κορίτσι, την Όγκα Έρες που ακούσαμε το κομμάτι I Love You λίγο πριν με τον Armani White μαζί. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε μια υπέροχη βραδιά για το ελληνικό σινεμά, μιας και είναι τα βραβεία Ήρης, θα δοθούν τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου απόψε το βράδυ, με όλες τις ταινίες που είναι υποψήφιες εκεί, και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές που θα βραβευτούν, οι ταινίες, οι ηθοποιοί με τις ερμηνείες τους κτλ. Η βραδιά της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10, μετά εδώ στον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά, όλα μέσα από το site του σταθμού. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα κλείσουμε με ένα πολύ έτσι δυναμικό και πολύ ωραίο κομμάτι. Vitalik Poison Lips λέγεται το κομμάτι που θα ακούσουμε για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο λοιπόν θα είμαστε ξανά εδώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the venom.

0: casarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Kuko FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Grupo mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Hot town, summer in the city.

0: City.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
7: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Co FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas. Επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: αγάπη. Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
8: City FM 92. Waves of music. Waves of music.

CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: City FM.
1: Yeah, you pour wax on it.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
4: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
5: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: month.
1: City FM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM, your number one choice.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.

0: kazarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: CTFM 92, Waves of Music, Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041, 22610 81 041.
7: Γιάννης Πανό, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ενλευκόμενη κόνσερτ. Ειρήνη Σκυλακάκη.
12: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα sound.
13: Ναι, της σειράς, το Me Joe που ήταν στο Netflix.
12: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
13: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου. Οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
12: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
13: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής, και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 5 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό, 87 και 7. Παρέα με το The Fiber, το οποίο κάνει την επικοινωνία ακόμα καλύτερη, με το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ του και το σταθερό, για να έχετε εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Kbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Για περισσότερα μπαίνετε στο dei.gr / Fiber. Σε μια μέρα που ως συνήθως έχει τα δικά της, έχει έτσι διάφορες ειδήσεις, έχουμε μια πινελιά ίσως και παραπάνω από τον Donald Trump, γιατί μια μέρα χωρίς δηλώσεις ή τερτύπια Donald Trump δεν είναι καλή μέρα, είναι λίγο άτυχη. Ο καιρός τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα μας τα λέει κάπως περίεργα, λίγο ψυχαλάει, λίγο φυσακλάει, λίγο έχει πάλι μια καλοκαιρινή κατάθλιψη, ένα summer depression. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν έχει ξεκινήσει η άδεια του καιρού, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τον βλέπω λίγο προβληματισμένο. Θα δούμε. Μια πρώτη καλησπέρα για αρχή και βλέπουμε.

12 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε και λίγο Donald Trump σήμερα, και σήμερα δηλαδή, γιατί έχουμε και τη συνάντηση στο πλαίσιο του G7. Έτσι. Λογικό είναι να έχουμε μπόλικο Τραμπ λόγω αυτής της συνάντησης. Και φρέσκο πράγμα δηλαδή σημερινό είναι η στιγμή που ο Donald Trump, πηγαίνοντας σε μία από τις συναντήσεις, φτάνοντας με μία μικρή καθυστέρηση σε μία συνάντηση που είχε με άλλους ηγέτες, σταμάτησε λίγο, λέει, στην κορυφή του τραπεζιού και καθώς κατευθυνόταν προς τη θέση του, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό». Εντάξει. Όπως τη βρίσκει ο καθένας, εικάζω. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν έχω νιώσει ποτέ την ανάγκη να πω: «Είμαι εγώ, είμαι το αφεντικό», όταν πηγαίνω σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Βέβαια, είναι λίγο διαφορετικά αυτά που διακυδεύονται σε ένα οικογενειακό τραπέζι από ότι σε ένα τραπέζι της G7. Το καταλαβαίνω αυτό. Βασικά, δεν έχουν και φαγιά, φαντάζομαι, γιατί έχουν να ποζάρουν εκεί για τις κάμερες, να συζητήσουν με βαρύγδουπους όρους, εν πάση περιπτώσει, το τι καλά θα κάνουν για τον κόσμο. Για μας δηλαδή ασφαλώς. Αλλά ναι, δεν έχω νιώσει εγώ την ανάγκη να πω, ξέρω εγώ, ότι έφτασε στο οικογενειακό τραπέζι ή με το αφεντικό. Αυτά συνήθως τα λένε κάποιοι θείοι άνω των 70 χρόνων. Δεν εννοώ κάτι φυσικά, απλά το λέω έτσι, γιατί νιώθουν μια ανάγκη να επιβληθούν έτσι, ένα τέτοιο πράγμα, πριν πάρουν την πρώτη μπουκιά κουκορέτσι ή και κοντοσούβλη, για παράδειγμα.

Δεν κάνει άλλα τα μετά τις 6 λευκό 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι για λίγες μέρες ακόμα, μιας και ξεκινήσει από την 1η του Ιούνιου, τα μουντιαλικά vibes είναι στο Mall Athens με 4 διαφορετικά interactive stages, καθημερινές από τις 5 το απόγευμα ως τις 9 και Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 8. Περισσότερα στο themallathens.gr. Έχετε δηλαδή ακόμα λίγο χρόνο, η αλήθεια είναι, μην μου ανησυχείτε. Διάβασα το μεταξύ ένα σοκαριστικό άρθρο για οικονομικούς λόγους, μιας και διάφορες κουβέντες γίνονταν αδιαστήματα, μισοαστία μεσοσοβαρά, για την κυκλοφορία του περίφημου video game του Grand Theft Auto 6, με την κλασική πλάκα να είναι ότι θα μας ήρθε αυτό πριν το Grand Theft Auto 6, είδαμε αυτό πριν το Grand Theft Auto 6, γιατί είναι λίγο σαν το ηλεκτρονικό ή το ψηφιακό, αν θέλετε, το γιοφύρι της Άρτας. Λοιπόν, και υπάρχει μια σειρά από άρθρα που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, τα οποία έχουν αρχίσει και ανησυχούν μήπως το εν λόγω βιντεοπαιχνίδι ουσιαστικά καταστρέψει την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών, μιας και αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι το budget του εν λόγω τίτλου ξεπερνάει το 1 δις δολάρια, έτσι. Τους βγήκε λίγο ακριβό, ρε παιδάκι μου, τους έχει βγει λίγο ακριβό, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ πάντως, αν θέλουν οι δημιουργοί του Grand Theft Auto 6, αν γίνει ποτέ, είμαι διατεθειμένος με ένα πολύ μικρότερο ποσό να σου φτιάχνω σχεδιάκια, να λέω καλά λογάκια δεξιά και αριστερά για το παιχνίδι. Θέλω να πω, εντάξει, είναι πολλά το ένα δις, μήπως να δίνεται σε τίποτα και σε εμάς, ας πούμε, μήπως βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο που μπορούμε. Καλοί θα είμαστε και πιο φτηνοί σίγουρα, 100%.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη...
4: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
5: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
5: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
7: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Θευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια. Τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
7: Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει χρονικός όριο και χρονικό περιορισμός στις συναυλίες για το κοινό. Πώς είναι για τους φωτογράφους τα πρώτα 3 τραγούδια στα πρώτα 10 λεπτά. Μετά να μην λειτουργούν τα κινητά μπας και καταφέρουμε να ξαναδούμε κανονικά τις συναυλίες. Παιδιά, τα βίντεο που τραβάτε είναι χαλιά.
8: Ναι.
7: Δεν προσφέρουν τίποτα ούτε στην παγκόσμια βιντεογραφία, ούτε στην καταγραφή των μουσικών στιγμών. Βλέπουμε οπερατέρ, ας πούμε, στη συναυλία που επί μία ώρα ο άλλος είναι με το κινητό εκεί πέρα πάνω και επειδή το βάζει και ψηλά, βλέπεις και τη βγάζει ο μπερσίμ, ας πούμε, και είναι χαλιά. Επίσης, παιδιά, στα live, μην πηγαίνετε με τα backpacks. Ο μόνος λόγος για να πάτε με backpack, ας πούμε, στο live, είναι ρε παιδί, ξέρω εγώ, να έχετε μέσα το βαλιτσάκι που ακυρώνει τα πυρηνικά.
6: Alternative.
9: Παναγιώτης Μένεγος,
10: Σταύρος Διοσκουρίδης.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

38 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, παρέα με την ΔΕΗ. Έχουμε και την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην μορφή της Μαρίας Κάλλας, η οποία παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από τις 18 του μήνα, δηλαδή από αύριο 21 Ιουνίου, με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Ανοίγει αύριο στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη ως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θεάτρο της Επιδαύρου και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο. Κατά τα λοιπά, διάβασα αυτές τις ειδήσεις που με πικάρουν λίγο του αστυνομικού ρεπορτάζ και τώρα έχουμε άλλη μία είδηση για εξάρθρωση, λέει, κυκλώματος τηλεοπτικής πειρατείας με 86.000 πελάτες και πάνω από 7 εκατομμύρια κέρδη. 86.000 πελάτες, έτσι. Και αυτά μου αρέσουν, δηλαδή βλέπω ότι συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα. Και έχουμε μια έτσι ευρεία συλλογή ηλικιών. Δηλαδή έχουμε 63, 40, 73, 39, 31, 42, 36. Πάντως, να πω σε αυτό το σημείο ότι ειδικά για ηλικίες άνω του 60, το γεγονός ότι εμπλέκεται ένα άτομο 63 και ένα άτομο 73 σε κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας και οι δικοί μου οι γονείς με το ζόρι, ενώ τους έχω βάλει ας πούμε κουτιά, τηλεοράσεις, αυτά, με παίρνουν τηλέφωνο να μου τους θυμίσω για χιλιοστή φορά τι κουμπί πατάμε για να πάνε στο Netflix. Εγώ το θαυμάζω ότι ένας άνθρωπος, δύο άτομα άνω των 60 είναι σε κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας, ότι βγάλανε νόημα από όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνουν για να πειρατεύσουν τηλεοπτικό υλικό. Μπράβο. Οι γονείς μου σίγουρα θα μπορούσαν να μπλακούν σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα.

0: great music. Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: in the city.
1: City. 92. City on web.
2: cityfm92.gr.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
1: CTFM92. Waves of music. Waves of music.
6: Κάνες εδώ άλλο σπίτι.
7: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
6: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
7: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
8: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
9: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
15: Powered by the E.
16: Discover great music.

Τρία λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Μάικς Παπασμακόπουλος εδώ μέχρι και τις 8 ασφαλώς. Διαβάζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Αθηνόραμα για τις επανεκδόσεις ταινιών που παίζουν πολύ σταθερινά σινεμά και που οι νεότερες γενιές τις θεωρούν ρετρό και old school, για παράδειγμα. Και συνειδητοποιείς με αυτές τις ταινίες που θεωρούνται από τους νεότερους old school ότι το πέρασμα του χρόνου έχει πατήσει γκάζι λίγο, μιας και ας πούμε γίνονταν αφορές στο Μίσος ή στο Αμελή, που στο δικό μου το μυαλό δεν τις θεωρώ old school ταινίες ή παλιές ταινίες ή ρετρό ταινίες, αλλά αντιλαμβάνομαι πλήρως όταν ένα πολύ νεαρότερο άτομο θα πάει να δει μια ταινία όπως το Αμελή, όπως το Μίσος, για αυτόν, για αυτήν είναι μια πάρα πολύ παλιά ταινία. Απλά νιώθεις παραπάνω το πέρασμα του χρόνου, γιατί λες, α, έτσι είναι οι παλιές ταινίες τώρα. Αυτές είναι οι παλιές ταινίες τώρα. Ο Χριστός και η Παναγία πονάνε τα γόνατά μου. Κάπως έτσι τα ενώνεις σαν αναφορές. Τι θεωρείται παλιά ταινία σήμερα? Το Αμελή, πονάνε τα γόνατά μου.

μονοήμερα πάρτι με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. 21 Ιουνίου ο Σπύρος Παγιατάκης στα DEX και 5 Ιουλίου ο David. Μπαίνετε στο ενλευκό.fm ή στο ενλευκό app, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την κλήρωση που θα γίνει μεθαύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Εγώ δεν θα είμαι, δηλαδή δεν θα με δείτε με κάποιο σκάφανδρο ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω δηλαδή να με ανεβάσουν πάνω στο σκάφος. Δεν θα πω καΐκι, δεν θα είναι καΐκι ασφαλώς, δεν θα πάμε για ψάραμα. Δεν θα πατέ για ψάραμα πιο σωστά. Θα σας θυμίζω όμως 21 Ιουνίου ο Σπύρος Παγιατάκης, όχι εγώ, και 5 Ιουλίου ο David, όχι εγώ. Ξαναλέω, αν δείτε κάποιο με σκάφανδρο, δεν θα είμαι εγώ. Σας το λέω να το ξέρετε. Αυτή είναι η Units και το High Pressure Days μέσα από το edit του Headman.

21 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκόβοντα 7 και 7 και ξέρετε πόσο μου αρέσουν οι σημαδούρες των εποχών. Έχω πει πολλές φορές αυτήν την εποχή, την εκπομπή με συγχωρείτε, ότι οι σημαδούρες των εποχών είναι ένα από τα φετίχ μου. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία σηματοδοτούν το έμπα και το έβγα από κάθε εποχή. Από χειμώνα, φθινόπωρο, καλοκαίρι κτλ. Λοιπόν, άνοιξε κτλ. Βεβαίως, μην ξεχάσουμε την άνοιξη. Λοιπόν, ένα από τις κλασικές σημαδούρες του καλοκαιριού είναι και ένα άρθρο που μου πετάχτηκε σε ένα site, καθώς κατεβαίνεις και ξεπερνάς, ας πούμε, τις πρώτες ειδήσεις της επικαιρότητας, ας πούμε, και είναι celebrities. Έτσι, είτε γυναίκες είτε άντρες, δεν εξετάζουμε τι, που υπάρχουν άρθρα τα οποία τους δείχνουν με μαγιό, ωραία, και οι τίτλοι συνήθως είναι «Το μαγιό του τάδε ή το μαγιό της τάδε έφερε το καλοκαίρι». Αυτό είναι ένα κλασικό άρθρο έλευσης καλοκαιρινής περίοδου ή έναρξης καλοκαιρινής περίοδου, αν θέλετε, το οποίο είναι πάντα celebrities με τα μαγιά τους. Θεάθη, celebrity, γνωστός, γνωστή κάπου με το μαγιό και το μπικίνι, το σορτσάκι, το ολόσωμο, θα γίνει άρθρο που σημαίνει καλοκαίρι. Αυτό είναι, έτσι πάει το πράγμα.

0: Άντε, προχώρα!
1: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
2: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
12: Hot town, summer in the
13: city.
14: Μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό app, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο non-alcoholic spritz κροντίνο συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
16: Τρουφαλντίνο
15: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite.

37 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος για λίγη ώρα ακόμα εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου. Παρέα με το ΔΕΗ Fiber, το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά. Και κινητά dei.gr κάθετος Fiber για περισσότερα ασφαλώς και για να μην λέτε ότι μόνο εδώ πέρα ας πούμε είναι δύσκολη η αγορά εργασίας κτλ. Έχουμε και αυτό το άρθρο το οποίο μας δείχνει ότι και πολύ μεγάλοι μηντιακοί όμιλοι στο εξωτερικό όπως ο Τιτάνας που λέγεται BBC τα έχουν βρει λίγο σκουρά και ανακοινώσανε την κατάργηση 550 θέσεων παρακαλώ μέσω απολύσεων για να εξοικονομήσουν 160 εκατομμύρια λίρες, κοινώς 185 εκατομμύρια ευρώ. Ας σου λέει άξι, θα σώσουμε χρήματα, δεν χρειαζόμαστε κόσμο, άρα θα σώσουμε χρήματα, δεν θα σώσουμε δουλειές. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις ρε παιδί μου, τώρα μείνουν και 550 άνθρωποι άνεργοι, τι έγινε, θα χαλάσουμε την καρδιά μας. BBC σου λέει μετά.

50 λεπτά μετά τις 7, εν λευκό 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ μαζεύω τα σμπραγκαλάκια μου, μαζεύω εκεί τα γυαλιά μου, τα κλειδιά μου, τα έτσι μου, τα αλλιώς μου. Και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Ακολουθεί ασφαλώς η Εύα Θατοκάτω, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, και Σάββατο ασφαλώς. Και εμείς δεν χανόμαστε. Ραντεβού αύριο. Ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Σήμερα μάλλον θα έχει ξενύχτη. Λέω και εγώ να δω κανένα 2-3 μάτς Μουντιάλ, να νιώσω λίγο ότι κάπως συμμετέχω σε αυτή τη διοργάνωση ως θεατής. Οπότε, καφές και ξενύχτη. Γεια σας.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
10: Πώς κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά πώς κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο. Όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Εν λευκό mini concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
14: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
15: διδακτικό.
14: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Lευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Lευκό 87,7. Discover great music.

Μία σπουδαία φωνή και μία τολμηρή, θα έλεγα, προσωπικότητα, η Lana Del Rey. Ένα case study που κανείς αξίζει να μελετάει. Young and beautiful. Και το remix όμως είναι καλό. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας. Στον Έννη Λευκό, στους 87,7. Μέχρι τις 10. Μιλάμε για συναυλίες που έγιναν και για συναυλίες που θα έρθουν σε αυτή την εκπομπή.

Και όταν ο καλλιτέχνης το υποστηρίζει καλά, κάπως αποκτά και μια δεύτερη ζωή. Το ίδιο το τραγούδι. Ενώ περήφανα μπορείς να το παρουσιάσεις και στην γενιά που σε έχει ακολουθήσει και είναι δίπλα σου. Βλέπε μαμάδες με παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πήγε καλά όλο αυτό, ήταν όλοι ευχαριστημένοι και κοιτάνε τις φωτογραφίες τους στο κινητό.

Και όπως σας υποσχέθηκα για συναυλίες μιλάμε, αυτή που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα είναι εκείνη του David Byrne την Κυριακή που μας έρχεται στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος. Όσοι έχουν δει την τρέχουσα περιοδία του έχουν μιλήσει με εξαιρετικά λόγια. Οι μουσικοί δεν μένουν ποτέ στατική, κινούνται συνεχώς στη σκηνή και συμμετέχουν σε μια χορογραφία μαζί με τον David Byrne. Η παραγωγή είναι θεατρική, θα έλεγε κανείς, έχει ειδικούς φωτισμούς, έχει έτσι, βίντεο και οπτικά στοιχεία μαζί που κάπως αναδεικνύουν πολύ ιδιαίτερα τα τραγούδια και να σκεφτεί κανείς ότι ο David Byrne είναι 70+, έτσι, αλλά εξακολουθεί να χορεύει και να κινείται με εντυπωσιακή ενέργεια πάνω στη σκηνή, τρομακτικό για όσους θα παρατάνε από πολύ πιο νωρίς επικαλούμενη την ηλικία τους. Και δεν μιλάω για μεγάλες ηλικίες, μιλάω και για 45-άριδες. Παιδιά, καμία δικαιολογία, δείτε David Byrne και κρυφτείτε που λένε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, πιστεύω. Δείτε αποσπάσματα από το τι κάνει αυτό το καιρό και θα μπείτε στο πνεύμα.

0: πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.

0: 97,7.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
8: Βγαίνει ένα Viagra για τον εγκέφαλο. Είναι εγκεφαλικό το, θα είναι εγκεφαλικό το σεξ. Υπάρχει η ομόνη κυτσεπτίνη, η οποία ενισχύει τις εγκεφαλικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγάπη και τον έρωτα.
9: Έμπλεξα πάλι, έμπλεξα.
8: Αντί να τρως το πράσινο χαπάκι και να γίνεται αυτό που γίνεται.
9: Μπλε χαπάκι είναι το.
8: Μπλε, μπλε, μπλε, μπλε. Πράσινο.
9: Λάθος μου δώσανε.
7: Alternative.
9: Παναγιώτης Μένεγος.
8: Σταύρος Διοσκουρίδης.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Massive Attack και Paradise Circus σε Γκίμπορα το Radio Edit στον αέρα του Εν Λευκό. Καλησπέρα σε όλους. Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. 17 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο και σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Καλά τα πάει η Ελλάδα. Πριν από τον COVID και μετά τον COVID μόνο ανωδική πορεία έχουμε στους εθελοντές. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Οι ανάγκες δεν πέφτουν το καλοκαίρι και στις διακοπές μας. Μη σας πω ότι ανεβαίνουν κιόλας. Το ίδιο συμβαίνει και στις γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα. Αυτό που κάνουμε είναι να μην έχουμε μεγάλη συνέπεια. Και ενώ οι ανάγκες συνεχίζουν να αυξάνονται και να είναι ίδιες, εμείς στους μήνες, τους καλοκαιρινούς, αλλά και στις γιορτές, ξεχνάμε να πάμε να κάνουμε την αιμοδοσία μας. Αυτό χρειάζεται λίγο να προσέξουμε. Και βέβαια όσοι μπορούν είναι πολύ τυχεροί και μπορούν να δώσουν αίμα, εννοώ, γιατί κάποιοι θέλουμε και μας πέφτει πίεση. Το παθαίνουμε πολύ τα κορίτσια αυτό. Οπότε όσοι είστε δυνατοί

Όλα καλά. Να είχαμε λίγο τύχη παραπάνω, να κερδίσαμε το χρηματοκιβώτιο. Για εσάς το λέω. Εμείς δεν τίθεται θέμα, δεν μπορούμε να δηλώσουμε τη συμμετοχή. Εσείς όμως να το κάνετε. Στο ενλευκό.fm και στο frontstage.gr μπορείτε να δείτε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τι ακριβώς να κάνετε. Σας λέω το ποσό: 9.300 ευρώ. Την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε κλήρωση. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα πέσει διαφημιστικό break. Οι πρώτες δύο διαφημίσεις έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα για τους ακροατές μας, για να μάθετε ακριβώς τι παίζει χωρίς να χρειάζεται να πάρετε οθόνη στα χέρια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.
1: City FM 92. Waves of music. Waves of music.
7: Δίνετε χαρά στον κόσμο.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 9.300 ευρώ.
8: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ελευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
12: Discover great music.

Εδώ είμαι και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στον Ανηλευκό στους 87,7. Και το ξέρετε ότι οι Γκορίλας είναι ένα από εκείνα τα συγκροτήματα που το 2000 όταν στήθηκαν είχαν ένα όραμα κάπως να βγάλουν από την εξίσωση οτιδήποτε είχε να κάνει με σταριλίκι. Ήθελα λοιπόν, παιδί μου, ο Ντέιμον Άλμπραν και ο Τζέιμι Χιουλέτ, που είναι ο μουσικός της υπόθεσης και ο άρτιστ της υπόθεσης επίσης, της ίδιας υπόθεσης, να μην έχουν άλλο στο μυαλό τους τον προσωποκεντρικό καλλιτέχνη ο οποίος παλεύει για το δικό του όνομα και η μουσική πολλές φορές μπορεί να πέφτει και σε δεύτερη μοίρα. Αυτό ονειρεύτηκαν και έφτιαξαν ένα συγκρότημα που δεν είχε πρωταγωνιστεί παρά μόνο καρτούν. Είδατε τα αποτελέσματα, πιο νούμερο ένα και από το νούμερο ένα. Δικαίως. Όμως ακούσατε το καινούριο άλμπουμ. Ακούσαμε και αγαπήσαμε πολύ το Orange County, το οποίο ακούμε τώρα στον αέρα του Ανηλευκού.

Πω, τι θυμήθηκα, ε. Fugees και Ready or Not στον αέρα του Ανηλευκό. Έτοιμοι ή όχι, έτοιμοι, το καλοκαίρι έρχεται και σε βρίσκει και σε βαράκι κατά κέφαλα με κάτι ζέστες που δεν ξέρεις που πας και που να βρεθείς και που να πατήσεις. Λοιπόν, κάπως έτσι είμαι κι εγώ πάνω στα ιστιοπλοϊκά. Δηλαδή δεν ξέρω που πατάω, που βρίσκομαι, αλλά πέρσι ο καπετάνιος σε ένα sailing party που είχα πάει μου είπε το κόλπο που είναι να χαλαρώσεις, να πας go with the flow δηλαδή. Αυτό που έτσι κι αλλιώς το κάνουμε στη ζωή, το κάνουμε στα πάρτι, το κάνεις λίγο και στο ιστιοπλοϊκό πάνω. Αν έχετε εμπειρία, όλα αυτά που σας λέω είναι τίποτα. Εάν δεν έχετε πάλι, ζήστε το. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μονοήμερα πάρτι με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σερωνικού που σας ετοιμάζουμε είναι στις 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου με Σπύρο Παγιατάκη και David αντίστοιχα να αναλαμβάνουν τις μουσικές. Κλείστε τη θέση σας στο ενλευκό.fm ή στο ενλευκό app. Τώρα που μιλάμε, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και κάποιοι, μπορεί και πολλοί από εσάς, να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Ενλευκό Sailing Parties 2026 by Crodino.

Να αλλάξω θέμα. Να πιάσω αυτό το καυτό του ποδοσφαίρου και γιατί όχι να μην μιλήσουμε και για πάρτι. Συνδυάζονται άλλωστε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου αυτά τα δύο ζητήματα. Αφού παιδιά εκεί στο break, στο ημίχρονο όπως τα λένε, θα παίξει Σακύρα, Μαντόνα και το K-pop συγκρότημα η BTS. Δηλαδή αναρωτιέμαι πώς θα χωρέσουν όλα αυτά και δικαίως αναρωτιέμαι, όχι μόνο εγώ αλλά όλος ο κόσμος, λέγεται ότι θα επεκταθεί λίγο αυτή η διακοπή προκειμένου να χωρέσουν τόσο μεγάλα ονόματα σε μια γιορτή του ποδοσφαίρου, της ενότητας και της κοινής ανθρωπιάς, όπως είπε ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ποιο, αν αυτή η λάμψη λοιπόν στο τελικό του κυπέλου κοιτάει κατάματα και το Super Bowl. Το ζήτημα... τη στρέφει.

0: πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr. Hot town, summer in the city.

0: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
1: Και ας είμαστε ειλικρινείς, τα πιο φαρμακερά βέλη ρίχτηκαν επιμελώς κρυμμένα πίσω από μια αστεία ατάκα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Καλημέρα.
2: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
3: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Είναι η Ρώμη από τους DXX με το Season My Mind. Στο solo της Project μιλάει για όλα αυτά που νιώθει χωρίς να φοβάται. Και σίγουρα μιλάει και για την αγαπημένη της. Season My Mind λοιπόν, και με αφορμή αυτό, αλλά και το Athens Pride που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και μία έρευνα που διεξήχθη για τους Έλληνες, κατά πόσο λοιπόν ενδιαφερόμαστε για το τι ακριβώς συμβαίνει με κάτι που μπορεί να μην αγγίζει τη ζωή μας, όπως το Athens Pride, για μεγάλη μερίδα Ελλήνων, όπου δεν δίνουν καμία σημασία. Παρότι πήγε πάρα πολύ καλά η εκδήλωση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας πιο σωστά, παράλληλα αυτά η έρευνα δείχνει ότι κάποιοι δεν έδωσαν και πάρα πολύ μεγάλη σημασία και συνεχίζουν να μην δίνουν στην Ελλάδα. Η συμπεριληπτικότητα δεν είναι στα τάσκ τους, να το πούμε απλά.

Πιο ωραία κομμάτια των Groove Armando και πολύ διαφορετικό από όλα τους τα προηγούμενα. History στον αέρα του Εν Λευκό. Ήταν πολύ ωραία και απόψε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Εύα Θέα του Κάτου ήταν στον Εν Λευκό, στους 87,7. Τα λέμε Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 το βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο Πέμπτη. Σας αφήνω με ένα all time classic. Σιβαρή, good night moon. Καλό βράδυ.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: City on web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Con FM, donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
5: ¡No! Está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.